χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλιώς.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Η

0: τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα!
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Βασίλης Καράς. Σε ένα τραγούδι που τραγουδούσαμε μαζί. Έλα, Βασιλάρα!

λέει ο Πιτσιρίκος. Έγραψα ένα τραγούδι. Άρα μοναξιάλο, όλοι μόνοι είμαστε. Όχι, μου λέει, άκου και παρακάτω. Να είχες μέσα σου καρδιά και θα το δοκιμάσουμε. Το στέλνει και λέω, άρε μοναξιά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Έλα, αντερκόμαστε!

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Καλά, αντερχόμαστε!

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Κουβέντες δίχως νόημα δεν κάνω. Και μάλιστα την ώρα που σε κάνω. Τα λόγια μου έχω μάθει να μετράω. Το χρόνο μου για σένα δεν χαλάω.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος. Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρι. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρι. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
0: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Έλα, αντερκόμαστε!
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
2: Καλά, αντερχόμαστε!

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
8: λαχανικά,
7: ντοματίνια.
9: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
9: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
7: Τηλέφωνο 6947 080 188.
9: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
10: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
11: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999.
7: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
8: λαχανικά,
7: ντοματίνια.
9: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
9: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
7: Τηλέφωνο 6947-080-188.
9: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

πάλισε στη μουσική και πέρασε στη θάλασσα. Ύστερα μέσα σε μια βλή.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Καλά, αντερκόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος. 103,4.
9: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

Αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί. Με λίγο φόβο. Με λίγο φόβο. Ποιος με ξέρει. Ποιος με

να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια, πόρτες μου, παράθυρα.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας. Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου. Μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία. Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.
4: Καλά, ερχόμαστε!

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Δε μας χωρίσουνε, ρίσουνε. Δε μας αγγίσουνε.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος. 103,4.
8: Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας, δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.

0: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία, ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
3: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλη. Φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκος Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς σκοπό θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
7: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.

Βρισκόμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου. Καλή Πέμπτη.

0: Παρακαλώ.
1: Τι
0: κάνεις?
1: Επειδή είμαι μεσημεριανός, ξέρεις, άκουγα και αντικό.
0: Ναι.
1: Πέσια τραγούδια, τι. Έχεις ο Πιλάρας, πέσια σιλοάς. Ο Μπίλης Σαλονικιός. Τραγουδιάς.
0: Τι κάνεις?
1: Παύλου Βασιλείου. Τον πατάω και τον πιάνεις.
0: Ναι. Παρελάω, γόρι. Αντίθεση.
1: Πλαξιούμο, δεν ξέρεις. Δεν χρειάζεται να παρεξηγούμαστε.
0: Όχι, ναι, πες. Τι λέει?
1: Ένα τραγουδάκι του Νάθρο, έτσι για έναρξη τώρα.
0: Ποιο?
1: Είσαι ο Παύλος του Βασιλείου, νούμερο ένας μουσικός παραγωγός, τέλος.
0: Ποιο τραγουδάς?
1: Με πολύ αγάπη.
0: Ποιο τραγουδά?
1: Όλα καλά, φιλιά, εδώ πέρα σας ακούμε. Ακούσαμε και λίγο το ελληνικό, κανένα δύο ή τρεις.
0: Ναι.
1: Και τέτοι γουστάρουμε. Γι' αυτό περνάει η ζωή μας όμορφα.
0: Έτσι αυτό μετράει. Να περνάει καλά.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Φιλιά, γιατί τώρα μπορούμε να ζούμε, μιλάμε και μετά πέντε δεν μιλάμε.
0: Έτσι είναι.
1: Έχει την κηδεία μου.
0: Τι παξιλό, ρε. Τι παξιλό.
1: Η πραγματικότητα αυτή είναι για τώρα ιστορίες. Σε κύριε παρέ, έχω από Θεσσαλονίκη με φέρανε. Δίγω ένα πανοράματος και δεν συμμαζεύεται.
0: Ποιο τραγούδι, ποιο, τουρνά, ποιο τραγούδι θες?
1: Όποιο γουστάρι εσύ θα βάλεις, τουρνά.
0: Έγινε, οκ. Έγινε.
1: Με πολύ αγάπη για όλους τους ακροατές.
0: Έγινε, ρε.
1: Φιλάκια πολλά, τα λέμε.
0: Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, Διονύση, γεια σου, Ντίνα. Λοιπόν, να πούμε λίγο τους χορηγούς. Λοιπόν, να θυμίσουμε να πούμε ότι είμαστε κοντά σας πρώτο Θεός από τις 8 η ώρα μέχρι και τις 11.30 ώρα. Ράδιο Μάνος, εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και 47 περίπου χρόνια, Κατερίνη Νέα Έφεσος. Στο μικρόφωνο Παύλος Βασιλείου, χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Τις Κυριακές το απόγευμα 6 ώρα ανοιχτά. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Έφεσου. Γεια σου Κώστα, γεια σου Γιάννα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής, το Fast Food Pulse. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86. Delivery 23510-3991. Παλαιπών και πάλι. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86. Delivery 23510-3991.

μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2. Σεραϊκό, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Ασενίδη 60 στη σταθμό. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα, Dress Code, Παναγίτης Αλδάρη 4, το στενό της Vodafone. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λιπ, ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Γερμανική και ελληνική κουζίνα, το Κέρε Βουρς και το Πουλτ Μπορκ, αυτά που ξεχωρίζουν. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86. Delivery 23510-39911. Το υπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας, το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνια Συνίδη 11. Και βέβαια η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνια Συνίδη 9.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
0: καλέ.
1: Δεν
0: ακούσα. Έλα,
1: μ' ναι, τώρα σ' ακούω. Εσύ με ακούς από εδώ.
0: Ναι, σε ακούω, μια χαρά. Τι κάνεις?
1: Πάντε, μπράβο. Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, μια χαρά είμαστε.
1: Μπράβο, καλά να είμαστε όλοι. Υγεία, τίποτα άλλο, χαίρομαι.
0: Έτσι.
1: Θέλουμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια απόψε.
0: Ποιο?
1: Το αγαπημένο μου, καλέ, το αγαπημένο μου που έχω πολύ καιρό να σου ζητήσω, τον Καζατζίδη.
0: Ποιο?
1: Ναι, και το Σιδηρόπουλο. Ένα έμορφο κοτσόπον.
0: Ποιο
1: θα ήθελα να τα χαρίσω στον άντρα μου, στην οικογένειά μου, σε σένα και σε όλα τα παιδιά του ραδιομάνου με αγάπη. Καλή συνέχεια να έχεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κλαίει απόψε ο ουρανός, αυτό θες, έτσι?
1: Ναι.
0: Okay,
1: θέλω να τα ακούσουμε, εντάξει. Okay.
0: Έγινε, τσάω,
1: τσάω. Έχω καιρό να το ζητήσω και δεν ακούγεται στο μέσο και θέλω να τα ακούσω.
0: Okay. Έγινε, όχι, όχι, δεν πειράζει. Μια χαρά. Μια χαρά, όλα καλά.
1: Από κάπου, κάπου, κάπου το βάζω, γι' αυτό το ζητάω, γι' αυτό, κατάλαβε.
0: Ναι, σ' αρέσει, είναι αγαπημένο σου, ε.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι. Καζαντζίδη, ειδικά είναι τρελαίο, αλλά εντάξει, και αυτό το κομμάτι είναι. Έχει ιστορία. Τα λέμε. Να σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Πάνε και εγώ, και εγώ να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
1: Γεια.
0: Για την κυρία Λένα και τον κύριο Κωνστάκη.

0: πάμε στο επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι εδώ. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο, περιμένεις. Μπράβο. Τέσσερα, λοιπόν, έχουμε θεματάκι λιγάκι εδώ. Θα το ακούσουμε το ποντιακό μετά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Έχουμε ένα θέμα εδώ. Θα το βρούμε μετά, θα το αγωγηθώ. Λοιπόν, θα ακούσουμε, θα το ακούσουμε το ποντιακό μετά. Καλησπέρα, Χάρη. Χάριλο. Αλέκο. Αλέκο, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, κάθομαι εδώ και ακούω με τη δύση του Ηλίου, Παύλο Βασιλείου και Ράδιο Μάνους.
0: Μα.
1: Από την όμορφη Κατερίνη και από το όμορφο μικρό Παρίσι, τη Νέα Έφεσο.
0: Ναι. Τα μάθεις όλα.
1: Ναι, τα έβαλα όλα, τα είπα όλα, ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά, καλά, μια χαρά. Όλα
1: καλά, έτσι, ναι. Μπράβο, ωραία. Ναι. Πάντα να είσαι καλά, Παύλο.
0: Ναι.
1: Πάντα να είσαι καλά.
0: Και εσύ, και εσύ. Και όλος ο κόσμος.
1: Εγώ καλά είμαι. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι.
0: Και δεν κάνει και πολύ κρύο σήμερα.
1: Όχι, δεν κάνει. Σήμερα καλά είναι. Σήμερα είναι καλύτερα. Εχθές το βραδάκι έκανε λίγο ψύχρα, αλλά τώρα.
0: Το βράδυ έκανε τι, λίγο ψύχρα, έκανε κρύο, καλά.
1: Ναι, ναι.
0: 13,
1: ναι, ναι. Ναι, το βράδυ και το πρωί κάνει, εντάξει, ναι.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι. Μια χαρά
1: είναι. Άλλο, καλά.
0: Καλά, καλά.
1: Καλά, έτσι, εντάξει.
0: Ναι. Εσύ, εντάξει.
1: Να πούμε δύο τραγούδια. Ναι, εγώ καλά κάθομαι εδώ πέρα να πούμε και σε ακούω.
0: Να. Θες τραγούδι, ποιο?
1: Να, ναι, δύο τραγουδάκια.
0: Ποιο?
1: Ένα Παύλο του Κώστα Καρουσάκη.
0: Καρουσάκης.
1: Βάλε μου να πιω και ξαναβάλε μου, αυτή η γυναίκα θα είναι το φινάλε μου.
0: Ο.
1: Του Καρουσάκη δεν είναι αυτό?
0: Ναι, ναι, βάλε μου να πιω.
1: Και ξαναβάλε μου, αυτή, είναι, αυτή η γυναίκα θα είναι το φινάλε μου.
0: Ναι.
1: Και ένα άλλο, του Πάνου Μαρίνου, άιτε μωρέ με λαχρινό, σαχτίνικο και πονηρό. Με γκρέλα να τα κάλλι σου και το όμορφο κεφάλι σου.
0: Ποιητής εκ του...
1: ο Μαρίνος θα τραγουδάει αυτό.
0: Το μου, όχι, ο Νίκος Πάνος.
1: Α, ο Νίκος Πάνος, ναι.
0: Αυτή
1: α, γιατί ο Χάρης με είπε ο Μαρίνος λέει το τραγουδάει.
0: Οκ, okay, μοιάζουν λιγάκι αυτοί. Ο Πάνος α, Μαρίνος και ο Νίκος ναι. Πάνος ήταν ονόματα μεγάλα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και να σε πω κάτι.
1: Αυτά τα δύο θέλω εγώ. Ναι, και αυτά τα δύο τραγουδάκια.
0: Να σε πω και κάτι ναι. Ακόμα. Ότι αυτά τα ναι. Τραγούδια δεν μου τα ζητάνε πολύ συχνά. Ενώ είναι τραγουδάρες.
1: Ναι, ναι.
0: Τόσο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να πω να κάνω αφιέρωση στο φίλο μου το Χάρη τον Απίθανο. Special. Στον Νίκο από το παλιό Κεραμίδη. Special. Στο Θανάση τον Ολυμπιακάκια. Στον Κώστα, στον Δημήτρη, στην οικογένειά μου. Σε σένα προσωπικά και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Ποιο τραγούδι είπες, το βάλε μου να πιω, ε?
1: Βάλε μου να πιω και ξαναβάλε μου, αυτή η γυναίκα θα είναι το φινάλι μου, του Κώστα Καρουσάκη.
0: Οκ, okay, ευχαριστώ.
1: Και το άλλο, άιντε μωρέ με λαχρινό, τακτήνικο και πονηρό, με τρέλα να τα κάλυψε και το όμορφο και

Λοιπόν, ήταν ένα τραγούδι που το χρωστούσαμε και το μεταδώσαμε. Πάμε να μεταδώσουμε τώρα με τα υπόλοιπα τραγούδια. Ράδιο Μάνος με τον

0: Έλα Χάρη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε ρε.
1: Είμαστε στον αέρα.
0: Ναι, στον αέρα είμαστε. Τι λέει, όλα τα αξία.
1: Θα μας βάλεις με τον Νίκο Πάνο.
0: Ποιο θες?
1: Γλυκές καμπάνες αντιχού, τη νύχτα αυτή την τραγουδούν.
0: Ναι.
1: Και άλλοι γλυκό φιλιούνται.
0: Όλα τα ξέρεις.
1: Ε, καλά. Για όλο το ακροατήριο.
0: Γλυκές καμπάνες. Αυτό το τραγούδι ρε φίλε, πόσο καιρό είμαι στο Μάνος, δεν το έχω ζητήσει.
1: Ναι, πιο τώρα το θυμήθηκα, που έβαλε ο Αλέκος το προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Εγώ το είπα, νόμιζα τραγουδάει ο Μαρίνος, το άλλο.
0: Όχι.
1: Τραγουδάει ο Νίκος Πάνος.
0: Ναι, ναι. Ωραίος τραγούδι.
1: Καιρό έχω τα ακούσει, δεν το θυμήθηκα.
0: Ωραίος τραγούδι. Ωραίος τραγουδιστής.
1: Νίκος Πάνος.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ναι, ναι.
0: Είχα κάνει και ένα χορό μαζί του. Που είχε βγάλει τα λουλούδια. Ναι, τα λουλούδια. Ξέρετε ποιο δίσκο? Όταν έβγαλε τα λουλούδια στην Κυρία.
1: Τα λουλούδια στην Κυρία από μένα.
0: Ήταν στη Περέα. Και κάναμε ένα χορό στην Περέα. Ωραίο, σε φίλε. Φοβερό.
1: Ωραίο ο Νίκος Πάνος. Και ο Πάνος Μαρίνος.
0: Ναι. Τα
1: υπαλλήλια γουστέ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γλυκές καμπάνες θα τυχούν, Παύλο.
0: Έγινε.
1: Για όλο το ακροατήριο.
0: Έγινε.
1: Για τον Αλέκο, το φίλο μου. Άντε,
0: καλή φοβή. Γεια, γεια.

Σιωπή. Η μοναξιά με δέρνει και της Χαβάνας η φωνή το χωρισμό μας κλαίει.

0: Γεια σου Νικόλα, τι κάνεις?
1: Τι γίνεται, εσύ, καλά?
0: Μια χαρά, όλα εντάξει λίγο.
1: Σ' ακούω καλά. Χαίρομαι.
0: Τι κάνεις, όλα εντάξει?
1: Τίποτα, δεν λέτε μου τίποτα. Για το μόνο που θα κάνω, αύριο θα πάω να καταθέσω μια μήνυση για σένα. Γιατί αντί να πίνω ένα ποτηράκι, με κάνεις και πίνω δύο και τρία.
0: Ναι.
1: Είσαι η αιτία.
0: Μακάρι να περνάμε καλά, αυτό μετράει.
1: Αυτό βασικό.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Αυτό το λέω. Χιούμορ κάνω να μην το...
0: Όχι, όχι, ναι, φυσικά, ναι, το ξέρω, εντάξει.
1: Α, μπράβο.
0: Και αυτό προσπαθώ να περάσω και στον κόσμο.
1: Ναι, τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, είπαμε. Ο κόσμος είναι λίγο στριμωγμένος, άμα τους δεις έξω, κόβει και το χαμόγελο, η χαρά. Και αν γελάνε, είναι ψέμα που λέει το τραγούδι.
0: Όχι, γιατί έχουμε πολλές απαιτήσεις. Έχουμε πολλές απαιτήσεις. Έχουμε.
1: Και τα απαιτήσεις έχουμε, εντάξει, έχουμε απαιτήσεις, αλλά.
0: Εγώ κοίταξα να σου πω κάτι. Άμα σκεφτείς ότι πατάνε τα πόδια σου πάνω στη γη και ότι έχεις προς στιγμήν το θέμα της υγείας σου λυμένο. Προς στιγμήν. Από εκεί και πέρα, το οικονομικό, ποτέ και οι γονείς μας και εσύ και εγώ. Που παντρευθήκαμε δεν ήμασταν ποτέ πλούσιοι.
1: Εγώ μεγάλωσα μια γενιά, θα σου πω τώρα για αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Εγώ μεγάλωσα μια γενιά που ξεκίνησα όταν μου λες μετά τα 20-25 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησα, έπαιρνα μια δραχμή, παράδειγμα το μήνα.
0: Ναι.
1: Αν να σου πω ότι έστω την άλλο το μήνα έπαιρνα μια και μία.
0: Ναι.
1: Και τα προϊόντα έμειναν σταθερά. Δεν είχαμε πληθωρισμούς και ιστορίες να τα πνίγουν.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα τα πράγματα αλλάξαν πολύ.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε να πάρουμε αύξηση. Εγώ έχω να πάρω, δηλαδή, δεν σου κάνω πλακά, δηλαδή, συνταξιούχος είμαι. Έχω να πάρω αύξηση 8 χρόνια.
0: Γιατί δεν χρωστάς τίποτα, είναι αυτό που λένε.
1: Τίποτα χρωστάω. Να, αυτά τις μαλακίες που ψηφίζουν οι Σιριζέ και οι Δημοκράτες, αυτά που λένε.
0: Όχι, όχι. Να σε πω κάτι, γιατί ξέρω ότι πολλοί που είναι συνταξιούχοι πήραν αύξηση. Πήραν αύξηση. Εσύ επειδή προφανώς και πώς είναι αυτό,
1: αυτή είναι η διαφορά που λένε.
0: Διαφορά, προφανώς. Αυτό, αυτό κατεργήθηκε το.
1: Διαφορά, ρε. Όταν βγήκα εγώ, όταν βγήκα ο Παύλη, να σου πω κάτι. Όταν βγήκα εγώ, δεν με τα είπε κανένας αυτά. Κατάλαβες, αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, εγώ τώρα πληρώνω τις μαλακίες αυτών.
0: Μη βρει.
1: Εγώ τώρα τι να κάνω τώρα. Δηλαδή,
0: και θα πάρει αύξηση. Αυτό τώρα κατεργήθηκε.
1: Όσο και να πάρει, σήμερα διάβαζα το ψωμί. Σήμερα διάβαζα το ψωμί, το προσπαθούν να οι αρτοποιοί να το ανεβάσουν για το κάνουν. Το ψωμί το πήρε αυτός και το πήγε από τα 80 λεπτά, το πήγε στο 1,20-1,30 και τώρα θα το πάει στο 1,5. Δηλαδή, πόσο αύξηση να πάρεις, τι να πάρεις. Δεν υπάρχει αύξηση.
0: Εντάξει, υπάρχει ακρίβεια, αλλά είναι και φαινόμενο παγκόσμιο αυτό, δεν είναι μόνο ελληνικό.
1: Μα δεν είπα εγώ ότι, κοίταξε, η διαφορά είναι εξής. Εδώ δεν γίνεται τίποτα. Να σταματήσουν αυτήν την αύξηση. Δεν είπα ότι θα τη σταματήσουν όλοι.
0: Αλλά
1: ένα ποσοστό μικρό, κάτι να κάνουμε, μια προσπάθεια.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτό.
0: Τέλος πάντων.
1: Τίποτε άλλο.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Τέλος πάντων. Τίποτε άλλο. Ο κόσμος να είναι γερός και η υγεία, να ξέρεις, πάλι αυτό που λένε, η υγεία τα κάνει και εγώ πενεύομαι, θα το λέω και θα το λέω μια ζωή που το λέγανε οι παππούδες μου και το πήρα και εγώ. Αυτό είναι η όλη αλήθεια, είναι αυτή. Δεν παρά να έχεις και τα λεφτά του, δεν ξέρω να μην πω όνομα τώρα. Άμα είσαι άρρωστος τώρα και είσαι όλη την μέρα στα νοσοκομεία με νέσεις και ιστορίες, άσχημα, άσχητο. Τι να τα κάνεις τα λεφτά, πάρ' τα όλα.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Έτσι είναι, έτσι.
0: Λοιπόν, χάρηκα πολύ. Θες κάνει τραγούδι?
1: Εγώ. Θα μου βάλεις ένα τραγούδι για τη μάνα μου τη σχουρεμένη.
0: Ποια θες?
1: Μια μολυβιά, του Αγγελόπουλου.
0: Αγγελόπουλος, μια μολυβιά. Okay. Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Όσο γίνεται θα με ακούσει μέχρι τις 10 η ώρα, μετά πάω για κάνα ποδόσφαιρο, κάνα ξάπλα και τέτοια.
0: Καλά κάνεις. Καλά ξεκινάσαι. Καλά ξεκινάσαι.
1: Αυτά είναι, έτσι είναι η ζωή.
0: Ωραία.
1: Άτε,
0: λοιπόν, καλύτε, μια μολυβιά για σένα αφιερωμένο, χάρηκα.
1: Καλή εκπομπή να έρθει.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.

0: Σ' ακούω, καλησπέρα. Μ' ακούς? Έκλεισε. Βρε γάλε. Λοιπόν. Έλα, τι έκλεισε, αφού σε το περίμενα. Τι?
1: Η γραμμή έπεσε.
0: Έπεσε γραμμή.
1: Ναι, έπεσε γραμμή. Δεν το ξέρω. Εγώ περίμενα.
0: Περίμενε. Παρακαλώ.
2: Έλα, ρε τρελό αγόρι.
0: Αρχείο θα λες.
2: Τι κάνεις?
0: Αρχείος.
2: Ναι, θα με πάρεις στο κινητό ή θα μιλήσουμε από εδώ?
0: Όχι, έλα, πες αυτό που πήρες τώρα. Πες.
2: Είμαι στον αέρα.
0: Στον αέρα, λίγα.
2: Καλησπέρα, έλα. Εγώ πήρα από το σταθερό τώρα γιατί δεν έχω μονάδες στο κινητό. Δεν πειράζει, θα μιλήσουμε για λίγο. Να πω μια καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος, ακροατές και ακροάτριες. Καλά, είμαι ο Βασίλης από Καλαμαριά. Λέω, περνάμε τέλεια εδώ. Ακούω το Ράδιο Μάνος και την εκπομπή σου. Παύλο, θέλω ένα τραγούδι από Πίτσα Παπαδοπούλου. Το Λάθος, αν μπορείς να μου βάλεις.
0: Το Λάθος.
2: Okay. Λάθος, Πίτσα Παπαδοπούλου. Okay. Αφιερωμένο εκεί πέρα για τη φίλη μου τη Δήμη και όλη την οικογένειά της, λέω, για όλο το ακροατήριο που ακούει τώρα και για τους φίλους μας τους ερασιτέχνες εκεί στο Μουσικό Γαλαξία.
0: Οκ. Okay. Εντάξει.
2: Έγινε.
0: Ρε, τα πούμε μετά.
2: Έγινε. Θέλω την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος αυτή τη στιγμή, Βασίλης από Καλαμαριά.
0: Έλα, Βασίλη, έγινε. Τσάου. Πάμε στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Έλα.
1: Έλα, πάμε να
0: ακούω. Έλα, πες.
1: Δύο τραγουδάκια θα ήθελα.
0: Ποιο?
1: Το ένα είναι από τον Νίκο Ξαδόπουλο, όχλα καλύτερη. Το άλλο είναι από τον Μανώλη Αγγελόπουλο, του Μανώλη, αυτά τα δύο παύλα. Για το μικρό του πήγε για το μικρό Παρίσι, για όλα τα ακούνε.
0: Αγγελόπουλος, πώς είπες το τραγούδι?
1: Το ένα είναι το Μανώλη, από τον Μανώλη Αγγελόπουλο, το άλλο είναι από τον όχλα καλύτερη, από τον Νίκο Ξαδόπουλο, αυτά τα δύο παύλα.
0: Ωραία.
1: Έγινε.
0: Έγινε πάρα πολύ ωραία. Αντιτσό.
1: Ευχαριστώ πολύ, Παυλάκο. Να είσαι καλά.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι. Πες να ακούσετε παιδί μου και από τραγουδίες που δεν είναι τραγουδιστές, βάζεις μια ελληνική ταινία για να ακούς. Πότο. Τελειώνω εδώ. Σταματάει εδώ.
0: Ναι, για πες τραγούδια.
1: Ναι, και ένα τραγούδι που θέλω να βάλω να τελειώνουμε. Γιατί παράγει το κακό. Θα πάρει Φαγκανάκι, τα γυναίκα.
0: Οκ, έγινε.
1: Έτσι. Το σου είπα τον κύριο, αν δεν παίρνει σύνταξη, ό,τι δίνει στο κράτο θα παίρνει. Τα μαύρα δεν με τι σύνταξε.
0: Να ξέρω, οκ. Σύνταξη, τώρα μου στέλνει ένα μήνυμα να σε κρατήσει. Για να πάρει σύνταξη, καλή σύνταξη, πρέπει να κολλάς αίσθημα. Άντσι, δεν είμαι εργατολόγος, αλλά ξέρω, έχω μια αλφα αυτό, ξέρω. Δηλαδή, όταν εσύ δεν κολλάς αίσθημα για κάποιο λόγο, δεν θα πάρεις και την σύνταξη που πρέπει να πάρεις. Ένας που κολλάει 30-40 χρόνια σύνταξη, παίρνει πάνω από 1.300-1.500 ευρώ. Ένας που είναι κολλάει αίσθημα 15 χρόνια, θα πάρει γύρω στα 7-8 το πολύ εκατοστάρια. Και ένας που δεν κολλάει αίσθημα και πολύ λίγα θα πάρει την εθνική σύνταξη που είναι 465. Απλά είναι τα πράγματα. Είναι απλά. Χωρίς να υποστηρίζω, ούτε εγώ βασικά δεν θέλω να εκπομπή μου να πάει στα κομματικά και δεν με ενδιαφέρει αυτό. Και δεν ασχολούμαι με την πολιτική εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Απλά επειδή γνωρίζω 5 πράγματα, οφείλω να τα πω και αυτά. Δεν μπορεί να πάρει σύνταξη 1.500 ευρώ όταν έχει, ξέρω εγώ, 2.500 αίσθημα ή 1.500 αίσθημα. Για να πάρεις καλή σύνταξη πρέπει να έχεις τουλάχιστον 30-40 χρόνια αίσθημα. 1.300 ευρώ, 1.400 θα πάρεις όταν έχεις και βαριά αίσθημα. Όταν είσαι αραχτός και λάδι και θα πάρεις και έχεις 3.500 αίσθημα, τι σύνταξη να πάρεις, θα πάρεις 6, 5, 6, 7 στάρκα. Αυτά διευκρίνηση. Επειδή γνωρίζω κάποια πράγματα, έτσι είναι το θέμα αυτό και το σταματάμε και. Δεν θέλω να πάει το θέμα πολιτικά, άστα πολιτικά. Πάρε τηλέφωνο να μιλήσουμε για οποιοδήποτε θέματα, απλά και εγώ σας ενημερώνω.

0: Γεια σου Ελλάδα, μας έφτιαξες. Καλησπέρα. Ποιο, είσαι στον αέρα. Μισό λεπτό λίγο, είσαι στον αέρα. Είσαι στον αέρα.
1: Στον αέρα μην με βγάζεις, δεν θέλω να βγω στον αέρα.
0: Γιατί
1: δεν θέλω. Δεν θέλω να βγω στον αέρα.
0: Θες τραγούδι τώρα.
1: Όχι, θέλω να σε πω κάτι.
0: Περίμενε.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι για τον φίλο μας τον Στέλιο. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Το τραγούδι αυτό το έχει διαλέξει ο Στέλιος.

0: Πόσο μεγάλο τραγούδι είναι αυτό, ελληνική ταινία. Έλα σ' ακούω, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Δήμητρα.
0: Ναι.
1: Και τα περαστικά μου με πήρε τηλέφωνο.
0: Ναι, περαστικά για μένα.
1: Και θέλω ένα τραγούδι του Τερζή, το καινούργιο.
0: Ναι.
1: Το καινούργιο του Τερζή, ναι. Και του Γονίδη, το... Η μάνα είναι παρα... Στο Θεό καρατά μας. Τα αφιερώνω σε Δήμητρα, στο Βασίλη, σε όλο τον κόσμο που ακούει, στην κυρία Χαρά, σε όλους.
0: Τερζή είπες?
1: Τερζή του καινούργιο,
0: ναι.
1: Και του Γονίδη το...
0: Έγινε, οκ. Πώς?
1: Το θεωρώ καρατάμα.
0: Έγινε, τσάμ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, γερό. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα, Παύλο.
0: Τι κάνεις?
2: Καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
2: Καλά είσαι?
0: Καλά, μια χαρά, δεξτώ.
2: Ωραία, πάντα καλά να είσαι.
0: Σ' άρεσε του Ξανθόπουλου το τραγούδι?
2: Πολύ ωραίο.
0: Το Ξανθόπουλο.
2: Πολύ ωραίο. Αυτό θέλει άστο, αυτό θέλει κρασί. Κρασί θέλει.
0: Όχι, ρωτάω, σ' άρεσε το τραγούδι του Ξανθόπουλου?
2: Μάλιστα.
0: Δεν είναι δική μου επιλογή, του αυτού, του Στέλιου είναι.
2: Και μου άρεσαν πάρα πολύ,
0: ναι.
2: Και τα τραγούδια το μεσημέρι του Γαλαξία Θεσσαλονίκη, μουσικός Γαλαξίας. Συγχαρητήρια, Παύλο, συγχαρητήρια στους εκφωνητές. Τι να πω, δηλαδή πρώτη φορά έχω ακούσει τόσο παλιά τραγούδια.
0: Ναι.
2: Συγχαρητήρια.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι.
2: Αυτό που κάνεις, να τελειώσω.
0: Πώς.
2: Και αυτό που κάνεις είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ποιο?
2: Και θέλει υπομονή.
0: Ποιο?
2: Σε ευχαριστούμε.
0: Ποιο, για ποιο πράγμα μιλάς? Για ποιο πράγμα?
2: Για ποιο... Που μας κάνεις παρέα, που μας ακούς.
0: Εντάξει, μια χαρά. Κι εγώ παίρνω καλά με εσάς. Απλά να σας πω κάτι, δεν θέλω να σχολιάζουμε καμιά φορά την τυχόν πολιτικά θέματα. Είναι διχαστικά, δεν θέλω να τα σχολιάζουμε. Καθένας σας πω ότι πιστεύει, ας πιστεύει για τον εαυτό του. Να μην το λέμε στα μέρα. Δεν χρειάζεται. Αλλά να μην γκρινιάζουμε κιόλας, γιατί αν πάμε στο εξωτερικό, πάτε στο εξωτερικό να δείτε πώς είναι τα πράγματα εκεί. Θα γυρίσετε με χίλια εδώ στην Ελλάδα. Με χίλια. Γιατί
2: ξέρω,
0: έχω παιδιά που είναι στο εξωτερικό και ξέρω τι γίνεται. Όσοι έχουν παιδιά που είναι στο εξωτερικό, με χίλια θα γυρίσουν.
2: Ναι.
0: Όταν έχουν ενίκια 1.500 ευρώ το μήνα, όσα και να παίρνεις, τι να φτάσουνε. Με πήρε μια κροάτρια από την Ελβετία. Τη λέω πώς θα παίρνεις, μου λέει 3.500 ευρώ. Τη λέω μια χαρά είσαι. Μου λέει περίμενα να σου πω τι χρωστάω, τι δίνω. 2.000 ενίκιο. Λέω εντάξει, περισσεύει. Βάλε λέει τα... Βάλε κοινόχρηστα, βάλε ασφάλεια. Πώς είναι ασφάλεια, 500 ευρώ. 2.500. Βάλε και ξέρω εγώ... Αυτά από στον φαγητό, ρούχα, τι περισσεύει, τίποτα μου λέει.
2: Το ξέρω αυτό. Σαν την Ελλάδα μας, πουθενά.
0: Απλά μην γρινιάζουμε. Και για τη σύνταξη που με γράφουν κάποιοι ακροατές, ότι άμα δουλεύεις 15 χρόνια και 12 χρόνια και δεν κολλάς έσημα, είσαι όλη μέρα αραχτός και light, μην περιμένεις να πάρεις σύνταξη μεγάλη.
2: Ναι.
0: Εντάξει, με καλοί παίρνουν αυτοί που έχουν αίσθημα 30 και 40 χρόνια.
2: Ναι.
0: Άμα δουλεύεις 7 χρόνια και 6 χρόνια και 5 χρόνια και 15 χρόνια, θα πάρεις καμιά σύνταξη.
2: Ή άμα δουλεύεις και δεν τα κολλάς ή έχεις μαγαζί και δεν
0: ναι,
2: θα
0: ναι.
2: Να μαζέψεις και τα τρως.
0: Κοίταξε, όταν είσαι νέος, δεν τα πολύ σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα. Τα τρως, τα τρως. Λέει πάρουν τα λεφτά, πάρουν τα λεφτά. Εγώ επειδή είχα πατέρα, ας πούμε, που έβαλε σε ένα λούκι που τα κολούσα. Και κυρίως τα βαριά.
2: Ναι.
0: Να
2: αυτά. Να είσαι καλά, να είναι όλος ο κόσμος καλά, οι ακροατές και όλος ο κόσμος. Δεν πήρα για να βάλεις τραγούδι. Βάλε όποιο θέλεις και αφιέρωσέ το και στο μουσικό Γαλαξία και στους εκφωνητές.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
2: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε. Τσάω.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια σου.
2: Γεια.
0: Λοιπόν, για τον φίλο μας τον... τον φιλαράκι μας τον Γιώργο από το 2.

0: Για πες το.
1: Ναι.
0: Πες την αφιέρωση.
1: Παρέλειψα να πω την αγάπη μου στην κυρία Χαρά, ιδιαιτέρως, και στην Αναστασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Έλα, Αναστασία.
0: Έλα, σε έστω να πες.
2: Θα χαρίσει ένα τραγούδι στην κυρία Μαρίνα. Όχι, κυρία στη Μαρίνα, απλά.
0: Έτσι, έτσι.
2: Σε σένα και σε όλη την εκπομπή σου. Okay. Με τη Βάσο Χατζή.
0: Οκ.
2: Και ναι, την αγάπη μου όλη τη θέλω.
0: Έγινε.
2: Όχι, όχι, Μαρίνα, και σε όλα τα άλλα τα κορίτσια.
0: Έγινε, τσα.
2: Φιλάκια, γεια, γεια.

0: Παρακαλώ. Γεια σου Δημήτρη. Τι κάνεις?
1: Ακούω την εκπομπή σου εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Ακούω ωραία τραγουδάκια.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα κι εγώ δύο να ακούσω.
0: Για πες.
1: Θέλω να ακούσω Χόρεψε μαζί μου απόψε του Βοσκόπουλου.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι, άλλος πάει στη Γερμανία, λέγει, στην Αυστραλία, του Καζαζίρη.
0: Χόρεψε. Χόρεψε
1: γιατί...
0: Ναι, μαζί μου Βοσκόπουλος. Ναι.
1: Γιατί για την Ολλανδία με βλέπω, να φεύγω.
0: Θα πας και θα φας καλά.
1: Έχω έναν ξάδερφο εκεί πέρα.
0: Να πας, θα φας.
1: Κάθε μέρα με παρακαλάει. Έλα, λες στην Ολλανδία, έλα.
0: Σε όπα, πες, τι να κάνω εκεί πέρα.
1: Έχει καλή υποδομή αυτός. Έχει 5 καντίνες εκεί στο ποτάμι που είναι θέρετρο. Στο ταμείο μου λέει 5.000 ευρώ λέει, το μήνα, σπίτι υπάρχει.
0: Θα
1: σου βρω μια Ολλανδές να σου παντρέψω ξανά, λέει, και γελάστε.
0: Θα σε παντρέψουμε, έλα. Έτοιμος για γάμο.
1: Έτοιμο. Τι θα κάνω, εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Κοίταξε, τώρα έχεις τον Παύλο τον Βασίλειο, σε παντρέψω, μην αγώνεσαι.
1: Εγώ έχω φιλαράκι και ξέρω ότι έχω τον Παύλο. Και είναι φιλαράκι με αξίες.
0: Ωραία. Λοιπόν, ωραία.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα, τραγούδι.
0: Λοιπόν, ποιο τραγούδι είπες, Χόρεψε μαζί μου, Βοσκόπουλος και...
1: Ναι, και το άλλο, άλλος πάει στη Γερμανία, λέγει, στην Αυστραλία του Καζαζίδη, που το πάει συνέχεια.
0: Έγινε, οκ, εντάξει.
1: Έγινε, γιατί θα φύγω για Ολλανδία, να το ξέρεις. Ναι, σου έγινε, δεν είμαι εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά θα σε παίρνω από την Ολλανδία, να ξέρεις, από εκεί. Μέσω
0: ίντερνετ,
1: έγινε!
0: Έγινε, τσά,
1: τσά.
0: Γεια, γεια. Πάνε στην Ολλανδία, δεις τη χαρά. Παρακαλώ. Άγγλισσα. Τα τραγούδια που κόψαμε του Γιώργου, τα ξανακούσουμε στην αρχή.
2: Μαζί μου απόψε, κάτω από το φεγγάρι.
0: Παρακαλώ.
3: Κύριε Παύλο.
0: Ναι, αλλά πες.
3: Ο φίλος ο προηγούμενος που πήρε, έτσι πήγαν οι ακροάτες. Πολύ ωραίος, αλφαστική.
0: Ναι.
3: Με έτσι 12 είναι 10, άστο.
0: Ναι.
3: Κορυφή.
0: Ναι.
3: Κορυφή, άστο, ωραίος. Έτσι πήγαν οι ακροάτες, φίλε. Το πρέπει να γουστάρουμε, κάνουμε και χιούμορ για πολλά.
0: Έτσι, έτσι.
3: Δύο διαγωδάκια όταν μπορέσεις, όχι μετά από δύο ώρες όμως, Βουλόπουλου. Το πάλι με θυμένος, Γεροσελάρα, σχορεμένο, και ένα για μένα το άγαλμα.
0: Οκ.
3: Φιλάκια πολλά, να σε καλά και στις διαφορετές, σαν τον κύριο που πήρε πολύ λίγο, γιατί είναι κύριος, είναι ωραίος.
0: Ωραία, ζάκια. Γεια, γεια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παιδιά, να ξέρετε, καμιά φορά που δεν σηκώνω τηλέφωνο, είναι ότι υπάρχουν τηλέφωνα πολλά και μιλάω και τη στιγμή. Εντάξει, να ξέρετε, μην τιμώνετε. Γιατί μου λένε, παίρνουν τηλέφωνο και δεν το σηκώνεις, μου λέει. Και τα τραγούδια του Γιώργου τα ξανακούσουμε να αρχίσει και τα κόψουμε. Έλα Γιώργο, αδειών. Καλά, μια χαρά.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να σε δύο αυτοί που αγαπήσαν, εγώ ξέρουν.
0: Δεν να πεις,
3: ναι. Και κανόνισε το χώρο να βρεθούν όλοι μαζί, πότε θα το κάνεις.
0: Θα δούμε ρε, περίμενε.
3: Μου λέει κι άλλοι, ξέρω εγώ να κανονίσω ο Παύλος.
0: Ποιος?
3: Και ο Βλαδίνος και όλοι.
0: Εντάξει, θα δούμε, θα σου πω.
3: Κανόνισε το, δεν ξέρω τι θα κάνουμε ή όπως θες εσύ.
0: Έγινε ρε.
3: Έγινε.
0: Τσα. Παρακαλώ. Περίμενε μισό λεπτό. Λοιπόν, θα ακούσουμε τη τραγούδια του Γιώργου που τα κόψαμε από την αρχή. Έλα. Γεια σου Δημήτρη.

0: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Λοιπόν.
1: Έλα, Παύλο.
0: Έλα, σ' ακούω.
1: Καλησπέρα. Τι κάνεις?
0: Καλά, ρε. Τι λέει ο Λάρης. Ο Λάρης. Ο Λάρης που κάνει σούζες με το τρακτέρ. Φαντάζεσαι, ρε φίλε, φαντάζεσαι να κάνεις σούζες, ε. Πω. Εκεί που κόβεις τα χόρτα.
1: Κάνει καλό καιρό αύριο να δέσουμε τα τριφύλλα.
0: Αμάν!
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάω να βάλω ένα τραγούδι.
0: Ποιο θες?
1: Του Παντελίδη, Λιώμα στο γκρεμό. Λοιπόν, να ανεβεί το κορίτσι μου πάνω να το χορέψει, λέτε. Να, έτοιμη είναι η Δίνα. Φωτιά πήρε. Την έφτιαξα τώρα εδώ.
0: Λιώμα, Παντελίδης.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, και.
1: Και ένα βάλει του καλά μετά, όχι θες, έτσι.
0: Λοιπόν, θα βάλω ένα τραγούδι γιατί χρωστάω σε ένα φίλο ένα τραγούδι και μετά θα ακούσουμε το δικό σου, εντάξει.
1: Εγώ σε ακούω μέχρι το τέλος, αφού ξέρεις.
0: Ξέρω. Λάρης, Λάρης, καρνιά σουζά. Καρνιά σουζά. Για το φίλο μου τον Γιώργο αφιερωμένο. Γεια σου Λάρη, γεια σου Ντίνα.

0: Παρακαλώ. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Σούλα, τι λέει Σούλα?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Τώρα δουλεύουμε, για είμαστε αραχτικά light.
1: Τώρα όχι, δεν δουλεύουμε τις μέρες.
0: Ναι.
1: Ξεκουραζόμαστε.
0: Ναι. Ξεκουραζόμαστε. Τώρα θα έχει ακτινίδια τώρα,
1: Ναι, σε λίγες μέρες.
0: Όταν δουλεύεις εκεί στα ακτινίδια, κάνουμε και ένα πομπό και θα λέμε ράδιο ακτινίδια.
1: Ωραία, ναι.
0: Ναι, καλό, ναι.
1: Θα αλλάξεις ωράριο, θα κάνεις το πρωί εκπομπή για να σε ακούμε στα ακτινίδια.
0: Το πρωί-πρωί, με στα χαράματα.
1: Ναι.
0: Παλιά πώς κοιμούσαμε. 6 ώρα το πρωί να κάνεις εκπομπή. 6 ώρα το πρωί.
1: Μπράβο. Με τα καπνά. Τώρα.
0: Ήσουν και στα καπνά, πήγαινε στα καπνά.
1: Ναι.
0: Τώρα τα
1: βάζαμε καπνά.
0: Τα σταματήσανε.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι.
1: Πολύ ελάχιστοι είναι αυτοί που βάζουν καπνό.
0: Ναι, ναι. Γιατί κάναν παράπονα τότε παλιά. Ήμουν σε άλλο σταθμό. Και τους λέω: κάντε, βάλτε εναλλακτικές καλλιέργειες. Λέει, αυτό μάθαμε, αυτό κάνουμε. Βρεά, πέταξε τα καπνά, βάλε.
1: Γλιτώσαμε, μπορεί να αργήσαμε λίγο, αλλά γλιτώσαμε τουλάχιστον. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
0: Δηλαδή είχε και αυτή η ζέστη, ρε παιδί μου, πόπο, μέσα στον ήλιο, πόπο.
1: Δεν υποφέρω.
0: 45 βαθμούς.
1: Από όλες τις δουλειές που έχω κάνει, νομίζω ήταν η χειρότερη.
0: Η μάνα μου το έλεγε αυτό. Η χειρότερη δουλειά, τα καπνά.
1: Ναι. Τι να κάνω, άκουγα και ποντιακά απόψε, αν και δεν είμαι πόντια, μου αρέσουν τα ποντιακά, ωραία.
0: Βασικά δεν είναι δικές μου επιλογές τραγουδιών.
1: Όχι, ωραία.
0: Δεν είναι ότι, ό,τι μου ζητάει ο κόσμος βάζω. Εγώ μόνο κάποια στιγμή όταν πάρω την απόφαση, έτσι βάζω κάποια δικά μου τραγούδια.
1: Ακούω, ναι, όταν βάζεις τη δικά σου, ωραία. Ναι. Σ' ακούω και σ' άκουγα και προχθές.
0: Ναι.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Μια χαρά, ναι. Ωραία.
1: Και αυτά τα νέα μας.
0: Όλα καλά, Δεν βγαίνεις. Δεν βγαίνεις έξω, δεν βγαίνεις. Δεν πας καμιά βόλτα έξω.
1: Έξω. Α, βγαίνω. Αρκετά. Μ' αρέσει το έξω, δεν είπαμε. Μ' αρέσουν οι βόλτες.
0: Ναι.
1: Τα ταξιδάκια.
0: Καλά κάνεις.
1: Καλά να φανταστείς, μέσα στη χρονιά πήγα στην Τουρκία, πήγα στην Κέρκυρα, πήγα...
0: Κέρκυρα, ωραία. Είναι πολύ ωραία νησιά.
1: Πολύ ωραία, έχω πάει 5-6 φορές.
0: Πολύ ωραία νησιά.
1: Πηγαίνουμε, εμείς όπου πηγαίνουμε, πηγαίνουμε στο ίδιο μέρος, μπορεί να πάμε 3-4-5 φορές.
0: Στην Κέρκυρα εάν ήσουν ελεύθερη και δεν έχεις υποχρεώσεις, στην Κέρκυρα μπορεί να πας να μείνεις και να δουλέψεις κιόλας εκεί. Εκεί καλά...
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί καλά λεφτά. Ναι.
1: Μπορείς, είναι κάποιες φίλες μου εκεί.
0: Ναι.
1: Δουλεύουν σε ένα ξενοδοχείο, δουλεύουν όλη τη σεζόν. Και χειμώνα και καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Μπράβο.
1: Είναι.
0: Μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ που παίρνω τηλέφωνο και μιλάμε. Γιατί ξέρεις, εμένα το θεωρώ σημαντικό όταν να μπορώ να μιλάμε στον αέρα.
1: Ναι, ωραία είναι όλοι να μιλάμε. Μια
0: ναι.
1: Χαρά.
0: Μια χαρά, ναι.
1: Λοιπόν. Να βάλουμε τώρα 2 τραγουδάκια για να
0: πες.
1: Να πάρει και κανείς άλλος, θα μας πει πολλά λέμε.
0: Δεν πειράζει.
1: Θέλω τη Πάολα, κάπου φταίω κι εγώ.
0: Και
1: ένα Μητροπάνο, απόψε επιβάλλεται, έτσι.
0: Μητροπάνος.
1: Πώς να σε αγκαλιάσω, πες μου.
0: Ο δικός μας σταθμός, έχω παρατηρήσει, το Ράδιο Μάνος, ο δικός μας σταθμός, παίζει πολύ Τερζή και πολύ Μητροπάνο.
1: Ναι, ακούω και στη διάρκεια της ημέρας.
0: Πολύ Τερζή και πολύ Μητροπάνο και λέω μέσα μου το λέω. Παίξε ρε Μάνο και κανένα άλλο τραγούδι. Εντάξει, καλή είναι. Καλή είναι και αυτοί οι τραγουδιστές. Δεν λέω ότι μ' αρέσουν και εμένα. Έκανα και με τον Τερζή, έκανα χώρους πολλούς. Λοιπόν, και είναι και φιλαράκος. Αλλά θέλει ποικιλία μεγάλη.
1: Ωραία, καλή. Να, αφού ακούμε και Βοσκόπουλο, ακούμε και.
0: Θέλει ποικιλία μεγάλη. Ποικιλία μεγάλη.
1: Ναι. Wow. Λοιπόν. Τώρα επιβάλλεται απόψε να ακούσουμε λίγο ένα Μητροπάνο.
0: Ποια τραγούδια?
1: Πώς να σ' αγκαλιάσω, πες μου.
0: Σου είπα μια φορά τι έγινε με το Μητροπάνο,
1: Όχι, δεν με είπες ιστορίες με το Μητροπάνο, με όλους λες τους καλλιτέχνες, αλλά με το Μητροπάνο δεν μου είπες.
0: Κάνω εκπομπή. πειρατικά. Και παίζω, κάνω ένα αφιέρωμα με παλιά δισκάκια του Μητροπάνου. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: «Γεια σου, φίλε Παύλε», το σμάκουγε πριν από πολλά χρόνια.
1: Τώρα, καλά λες, μου το είπες, ναι, τώρα το θυμήθηκα.
0: Με λέει: «Είμαι ο Μητροπάνος, ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που παίζεις τα τραγούδια μου».
1: Δεν το πίστευε,
0: Ναι, εγώ το λέω: «Άσυμα, πλάκα μου, γνώμησα με δουλεύεις». Μου λέει: «Πάρε το τηλέφωνο», σου δίνει το τηλέφωνο, τότε δεν είχαν κινητά. Το σταθερό ήταν στα. Πήγα, έριξε δύο καψίες, λέει, ξέρω εγώ. Λέω: «Με το, μπορεί να με συνδέσετε με τον κύριο Μητροπάνο». Τσακ, με πέρα. Μου λέει: «Πίστηκες?» Λέω: «Ναι». Με λέει: «Έλα εδώ να σε κεράσω και να σε ακούσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ φωνητικά», μου λέει Μητροπάνος, «μ' αρέσει πάρα πολύ φωνητικά». Και πήγα εγώ εκεί στο ξενοδοχείο Καψής. Ήταν πάρα πολύ ωραίος τύπος. Και τον είχα προτείνει να κάνουμε ένα χορό. Κάπου λίγο ήταν επιφυλακτικό στο κομμάτι αυτό. Μου λέει: «Αν είμαι Θεσσαλονίκη, θα το συζητήσουμε». Και έτσι μου λέει. Αυτή είναι έτσι.
1: Δεν κάνατε όμως.
0: Όχι, δεν κάναμε. Mm. Έκανα με πάρα πολλούς τραγουδιστές χορούς.
1: Ναι, παιδί ακούω.
0: Και σε ηλικία 27 χρονών, 28, τα βαρέθηκα όλα. Όταν κάνεις χορό από 12
1: τόσο
0: χρονών.
1: Νωρίς. Γιατί το είχες.
0: Τα είχα βαρεθεί τόσο όλα. Και μετά έκανα χορούς σε κλαμπ.
1: Εδώ τώρα στην Κατίνη δεν θα κάνεις κανένα χορό?
0: Λέμε να κάνουμε ένα χορό. Δεν είναι. Θα δείξω.
1: Ωραία θα.
0: Θα έρθουν όμως, για θα είμαστε εγώ, εσύ και το τηλέφωνο.
1: Θα δείξω, ξέρω εγώ. Δεν θα κάνει πολύ όπως έφτιαχνες.
0: Ναι, δεν θα κάνω. Εντάξει, την Κατερίνη δεν είναι μεγάλη πόλη. Mm. Δεν είναι Θεσσαλονίκη. Θα κάνουμε ένα χορό και εντάξει, όσοι έρθουν. Αυτά.
1: Έγινε, κύριε Παύλο, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Αφιερωμένο σε όλους τους ακροατές.
0: Και χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα, Σούλα.
1: Να είσαι καλά,
0: να
1: είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Για τον Γιώργο αφιερωμένο.

0: για το Λάρι και για την Ντίνα.
1: Πάω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Μισό λεπτό λίγο, μισό να δω. Θα βγει στον αέρα. Δεν υπάρχει αυτό. Τι θα γίνει με σένα, μου λες. Δεν υπάρχει αυτό. Πλά θα μου κάνεις, τι θα κάνεις. Πες μου γιατί. Τέλος πάντων, λοιπόν. Δεν το βρίσκω αυτό. Σε βάζω ένα τραγούδι του Καρά, οποιοδήποτε τώρα. Γεια σου Λάρη, γεια σου Τίνα, δεν το βρήκα έτσι.
1: Τα χρόνια κομμάτια, στα δυο σου τα μάτια, σαν ρούχα παλιά ξεθοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια, σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

0: Με τον Βασίλη Γκαρά έχουμε κάνει πάρα πολλούς χορούς. Έχουμε συνεργαστεί. Ήταν στα ξεκινήματά τους. Και έχω κάνει τον Βασίλη Γκαρά πάρα πολλούς χορούς, εκ των οποίων θυμάμαι τώρα ένα στο Κοσμοδρόμιο που είχαμε κάνει, ένα στο Κορτσόπον, ένα στους Κουκουβάνους στην Κρίνη. Τέλος πάντων, θυμάμαι ο Βασίλης ήταν πολύ έτσι απλός τύπος, πάρα πολύ απλός τύπος, όπως και η γυναίκα του Χριστίνα, και μου έλεγε, πλάκα με έκανε προφανώς, μου έλεγε, Παυλάκη, καμιά γκόμενα για μας έχει. Εγώ πιτσιρικά ήμουν, ας πούμε, και του λέω, καλά, από μένα σας γκόμενα, εσείς τραγουδίστες από μένα σας γκόμενα. Με τον Βασίλη Γκαρά είχαμε πολλές καλές συνεργασίες, ήμασταν πολλοί φίλοι, κάναμε πολλούς χορούς και ήταν ένας πολύ ζεστός άνθρωπος, έκανε και πλάκα πολύ. Παρακαλώ.
1: Έλα καλέ μου φίλε.
0: Λοιπόν, Διονύση, άφησε.
1: Θέλω να ακούσω δύο τραγούδια που πάρουν από
0: Θα αργήσεις, υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια τώρα.
1: Εντάξει, πόσο.
0: Θα αργήσεις κάμου, μισά ώρα, περίμενε. Γιατί είναι πολλά τραγούδια, Διονύση.
1: Ναι, λε παιδί μου, εντάξει, να πήρε μια ώρα όμως, εσύ είπα. Είσαι πέντε τραγούδια μπροστά, έξι, δεν είσαι παραπάνω.
0: Άντε.
1: Τέλος πάντων, φουλάκια πολλά.
0: Τσα. Λοιπόν, αυτά. Παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια. Γι' αυτό μην απαιτείτε. Όταν έχουμε λίγα, τα ακούτε κατευθείαν. Ο 129 με ρωτάει, μη με στέλνεις μηνύματα. Να περνάμε καλά. Τι, αυτό που έγραψε τώρα δεν καταλάβαινε τι του λες. Δεν έχω τέτοιες φιλοδοξίες, ρε φίλε. Δεν θέλω. Να περνάμε καλά, τίποτα άλλο. Μου κάτσε λίγο να πάρω τον Σταύρο. Μας έπαιρε τηλέφωνο ο Σταύρος. Λοιπόν, ο Σταύρος. Λέω, Σταύρο, κλείσε, σε πάρω εγώ τηλέφωνο.
2: Έλα, Παυλάκη
0: μου. Έλα, είσαι στον αέρα, Σταύρο. Τι κάνεις? Πώς?
1: Και δεν μου το σύγχρονες, ήταν κατηλημένο με λίγη.
0: Ναι, όταν μιλάω τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Ναι, καταλαβαίνω, αδερφέ, καταλαβαίνω.
0: Ναι, δηλαδή, να σε πω τι γίνονταν. Πριν από καιρό, πριν από αρκετό καιρό, με πέραν τηλέφωνο, μου λέει, καλά, γιατί δεν σηκώνεις το τηλέφωνο. Του λέω, ρε φίλε, που βλέπεις το τηλέφωνο μιλάει.
1: Έχεις κι άλλες γραμμές, ξέρω, ρε Παύλε, ξέρω,
0: για πες.
1: Φιλαράκι μου, τι να σου πω, εγώ χαίρομαι, Παύλε, που βγαίνουμε στον αέρα και μιλάμε. Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι, ρε Παύλε. Και θυμάσαι που με έλεγες ότι βγαίνουν κάτι κοριτσάκια και σε λένε μη.
0: Όχι κοριτσάκια, τα κορίτσια βγαίνουν, τα νέα κορίτσια βγαίνουν. Και τα καλά, εντάξει, υπάρχουν και κάποια.
1: Οι μεγάλοι
0: δεν βγαίνουν. Θα σε πω ένα, άκουσε με λίγο προσοχή, μια να το άσε.
1: Λοιπόν,
0: είναι μια κοπέλα σχετικά νέα και είναι, δουλεύει στα καπνά και με παίρνει τηλέφωνο και
1: δικάζει. Πόσο, σαραντάρα?
0: Ότι είναι, ναι, τόσο περίπου και είναι στα καπνά, όχι τώρα, σε άλλο σταθμό, της Κατερίνης.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα ανατροπία και με την έβγαλα στον αέρα και πήρε ο γιος και της λέει, καλά ρε μάνα, της λέει, σε έβγαλε, βγήκε στον αέρα, λέει. Κατάλαβες την ανατροπία, την ανατροπία υπάρχει.
1: Παύλη, γιατί ντρέπονται ρε Παύλη να βγούμε, γιατί
0: πέστα.
1: Εγώ βγαίνω στον αέρα και άλλα φιλαράκια.
0: Και μεγάλοι βγαίνουν και 60 βγαίνουν και 50 βγαίνουν.
1: Ναι, καλά, γιατί ντρέπονται ρε Παύλη, γιατί,
0: το έχουνε, μερικοί το έχουν εδώ στην Κατερίνη, το, όχι όλοι, μερικοί το έχουν στην Κατερίνη, έχουν θέμα.
1: Γιατί όμως να έχουν θέμα, ρε Παύλε?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί?
0: Είναι ψυχολογικό. Έχουν θέμα ψυχολογικό.
1: Ψυχολογικό, ναι. Ντρέπονται, ρε Παύλε.
0: Φίλε, δεν το καταλαβαίνω. Το να βγεις στον αέρα και.
1: Ναι, αλλά Παύλε, εμείς τι είμαστε, Αμερικάνικοι εκπομπή, έτσι.
0: Φίλε, να σε πω κάτι. Ό,τι είναι δεν είναι τα τραγούδια. Ό,τι είναι τα τραγούδια δεν είναι. Είναι επικοινωνία με τον κόσμο.
1: Αυτό μου αρέσει και εμένα, Παύλε.
0: Η απλότητα και τα ταπεινότητα.
1: Παύλε, ξέρεις πόσο μου αρέσει όταν βγαίνω και μιλάω ζωντανά, ζωντανά, ρε φίλε. Δεν είναι κακό, δεν είναι ντροπή. θα σου παραγγείλω 2-3 τραγουδάκια. Αυτό, θα πούμε 2 κουβέντες. Μα αυτό είναι η επικοινωνία, ρε Παύλε.
0: Οι σταθμοί της Κατερίνης το κάνανε έτσι. Δεν φταίνει ο κόσμος. Τους κάνανε να είναι στο περιθώριο. Παρασκηνιακά
1: δηλαδή,
0: και τα λοιπά.
1: Τη Θεσσαλονίκη σταθμή είναι διαφορετική.
0: Ωα, τι λες τώρα. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα.
1: Αλήθεια ρε Παύλε.
0: Τι λες, σοβαρά λογίες. Μέρα με τη νύχτα Θεσσαλονίκη. Τι λες τώρα.
1: Γιατί η Θεσσαλονίκη δηλαδή τι
0: ναι, είναι, πόλη είναι. Είναι μεγάλη πόλη, μια αστική πόλη.
1: Ναι, είναι πιο μεγάλη, ναι, ξέρω.
0: Θα σε πω κάτι τώρα. Είναι το 1989 ναι. με 90, έκανα μια εκπομπή που λεγόταν Ερώτικα Κλαμπ. Ήταν μια εκπομπή που μιλούσε για ερωτικά θέματα. Το φαντάζεσαι αυτό? Το 89-90.
1: Το φαντάζομαι, ναι.
0: Λοιπόν, το 90 Θεσσαλονίκη βγαίνανε ο κόσμος. Και γυναίκες. Κατάλαβες,
1: τώρα
0: εδώ είναι κλειστή κοινωνία, έχει θέμα.
1: Δηλαδή ο άλλος φοβάται να βγει στον αέρα, αλλά τρελαθώ ρε Παύλε. Είμαστε μια παρέα, Παύλε, είμαστε μια ευχάριστη παρέα. Να βγαίνουμε, να μιλάμε, να λέμε τα δικά μας. Δεν είναι κακό αυτό, κατάλαβες πώς λέω, Παύλε, πώς μιλάω.
0: Οι σταθμοί τους κάνανε τον κόσμο έτσι εδώ.
1: Οι σταθμοί
0: της, όχι της Θεσσαλονίκης. Να σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Θεσσαλονίκη. Οι ταξιτζίδες 500 τηλέφωνα. Συνέχεια το τηλέφωνο. Σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς παίρνουν τηλέφωνα. Οι ταξιτζίδες της Θεσσαλονίκης. Οι ταξιτζίδες της Κατερίνης. Είμαι πόσα χρόνια στην Κατερίνη. Ζήτημα να πήραν 2.
1: Σόπα ρε Παύλη.
0: Ναι, δεν παίρνω.
1: Καλά, δηλαδή, Παύλη, αυτοί έχουν αλληνοτροπία, δηλαδή. Αλληνοτροπία έχουν.
0: Θα σε πω ένα παράδειγμα. Είναι ένας ταξιτζής. Συγχωρέθηκε για αυτούς. Και του λέει, με λέει Παύλη, σε ακούω από παλιά και ξέρω εγώ τα λοιπά. Λέω, ωραία, σε κάνω, πάει με το όνομά σου, τον με είπε. Λέω, θα σε κάνω αφιέρωση, το όνομα. Και μου λέει, όχι, μην πεις το όνομά μου, λέει. Ας το θέλω, λέει.
1: Ρε Παύλε, γιατί φοβάται ο κόσμος, πες μου, γιατί, για ποιο λόγο. Εγώ πώς βγαίνω στον αέρα και σε λέω, είμαι ο Σταύρος από την Επανομήθεια.
0: Και τι έγινε.
1: Ναι, μα δεν έγινε. Έχω τίποτα να φοβηθώ, Παύλε, δεν έχω αγόρι μου τίποτα να φοβηθώ.
0: Εντροπία είναι. Οι σταθμοί τους κάνανε έτσι τον κόσμο.
1: Τοπική σταθμή. Παυλάκι μου, μπορούμε να ακούσουμε απόψε 3-4 τραγουδάκια δυνατά του Μάκη Χριστοδουλόπουλο.
0: Έχω πολλά τραγούδια υπόψη, να ξέρεις. Πες.
1: Το ξέρω, βάλτε μου και πιο αργά τα άλλα τα δυο.
0: Πες γρήγορα.
1: Βάλε 2 τώρα και 2 πιο μετά.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι τραγουδάρες, Παύλε, του Μάκη Χριστοδουλόπουλο.
0: Ναι.
1: Θα με βάλεις, εσύ δεν πόνεσες. Το ένα.
0: Ναι.
1: Μ' ακούς, Παύλε.
0: Ναι.
1: Εσύ δεν πόνεσες. Το άλλο είναι όνειρα και όνειρα πήγανε χαμένα.
0: Όνειρα. Όνειρα, ναι.
1: Το γράψεις το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι φτάνει να γυρίσεις. Πάλι Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Είναι τραγουδάκι.
0: Σταδιακά θα στα βάλω αυτό να γυρίσει, ναι.
1: Φτάνει να γυρίσεις. Το γράψεις, Παύλε.
0: Ναι, και.
1: Και το ένα τελευταίο θα με βάλεις. Αυτά τα Στέφανα.
0: Να σε πω και κάτι τελευταίο.
1: Τι, πες μου, αγόρι μου.
0: Τελευταίο και κλείσαμε.
1: Ναι,
0: είμαι στο Μάνος και με παίρνει ένα τηλέφωνο στο κινητό.
1: Πριν δύο χρόνια.
0: Άκου. Ο τρόπος που μιλάει στο τηλέφωνο, στο κινητό. Μη με βγάζει τον. Άκου. Όχι. Ιστερικά. Μη με βγάζει τον αέρα.
1: Παύλη,
0: ιστερικά μιλάμε. Του λέω,
1: εγώ πώς βγαίνω ρε Παύλη, πώς βγαίνω στον αέρα και σε μιλάω ξεκάθαρα στα ίσια, ντόμπρα.
0: Σας πω κάτι, οι ακροατές του Μάνος είναι πιο άνετοι, θα σας έλεγα.
1: Ναι.
0: Τους έκανα να βγαίνουν με το επίθετό τους.
1: Μπράβο ρε φίλε, αυτό Παυλάκι.
0: Λοιπόν, άντε, τα λέμε, τσάω.
1: Παυλάκι μου, ξέρεις τι θέλω όμως από σένα.
0: Τι.
1: Θέλω αυτά τα 4 τραγούδια του Μάκη να μου τα βάλεις και τα 4. Βάλτε μου τα 2 πιο μετά, ξέρω ότι έχεις πολλά τραγούδια. Αλλά θέλω να πεις ότι αυτά τα τραγούδια είναι αφιερωμένα από το Σταύρο από την Επανομή. Μπορεί.
0: Έγινε.
1: Έγινε ρε Παυλάκι μου, καλή εκπομπή φίλε.
0: Γεια σου.
1: Καλή εκπομπή, Παύλε.
0: Γεια. Λοιπόν, αυτά, πάμε τραγούδια, παιδιά. Μισό λεπτό, μην καλείτε άλλο τηλέφωνο. Χαμός γίνεται. Για τον φίλο μου τον Γιώργο.

Λοιπόν, για την Αναστασία ήταν αφιερωμένο αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια. Θα ακουστούν όλα τα τραγούδια, όλα. Λοιπόν, κατά τις 11 η ώρα θα μας ξαναπάρει τηλέφωνο πάλι. 11 η ώρα μας πάρει το σέλιο, δηλαδή να παίξουμε κάποια τραγούδια που χρωστάμε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Διονύση και Ντίνα.

για τον φίλο μας τον Σταύρο αφιερωμένο από την Επανομή. Για Σταύρο. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο. 11 η ώρα θα ξανανοίξουν οι γράμμες.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για το φίλο μου τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Και γεια σου Παναγιώτη. Ξέρω ότι αρέσει το τραγούδι αυτό πολύ. Για το φίλο μου τον Γιώργο από την Επτάλαφο και για τον Παναγιώτη, το σχολάρι.

0: Έλα τελαδίκ. Τι κάνεις τελαδίκ?
1: Τι να κάνω, τηλεόραση βλέπω.
0: Ναι. Είσαι στον αέρα είσαι, στον αέρα είσαι.
1: Στον αέρα που κλεινώ.
0: Στον αέρα, βάλε παλτό.
1: Αφιερώνω το τραγούδι στο φίλο μου το Σταύρο. Μ' αρέσει πολύ που μιλάει έτσι από την επανομή.
0: Ο Σταύρος.
1: Ναι, ο Σταύρος είναι ωραίος.
0: Καλός είναι.
1: Απλώς είχα μια κακή ανάμνηση παλιά με από το χωριό του.
0: Επανομή, τι?
1: Είχε πέσει ένα αεροπλάνο και το πήγαμε, το μαζέψαμε εκεί στο
0: Σταύρο
1: του Σαράφη. Στους Αξέρι,
0: πώς, πού έπεσε?
1: Στην επανομή.
0: Πού, μεγάλο ή μικρό, τι ήταν αυτό?
1: Πολεμική αεροπορία, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Το έκανε εγκατάλειψη ο πιλότος και το έριξε κάπου και κοντά στην επανομή στα άλογα του Σαράκη.
0: Τελικά ο πιλότος σώθηκε.
1: Θα το θυμάται ο Σταύρος, άμα θέλει να σου πάρει ένα τηλέφωνο το να...
0: Σταύρο, για πάρε τηλέφωνο, για πάρε τηλέφωνο. Στα άλογα του Σαράφη.
1: Ας πάρει τηλέφωνο ο Σταύρος να...
0: Τελικά ο πιλότος ζει.
1: Ναι, έκανε εγκατάλειψη, εντάξει, ο πιλότος ζει, εντάξει, κανονικά.
0: Το σκάφος καταστράφηκε.
1: Καταστράφηκε και πήγαμε, το μαζέψαμε εμείς και το φέραμε εκεί που έπρεπε να πάει, να μην είναι εκτεθειμένο.
0: Να πω, ο φίλος μου ο Δημήτρης είναι στην αεροπορία, πολεμική αεροπορία. Ήταν και είναι.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Είσαι τέλειος. Πολύ ωραία τραγούδια βάζει. Μπράβο, Παύλο. Τι να πω άλλο, δεν έχω να πω λόγια για σε ευχαριστώ που, σε ευχαριστώ πολύ που μας κρατάς τέτοια ωραία όμορφη συντροφιά.
0: Λοιπόν, για τα καλά σου λόγια παίρνω να σε δώσω 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Θα περάσω, έρχομαι. Αφιερώνω και τα ωραία τραγούδια του Χριστοδουλόπουλου και εγώ τα αφιερώνω στο φίλο του Σταύρου από την επανομή και άμα θέλει σε πάρει ένα τηλέφωνο.
0: Καλά. Να, ο Σταύρος πήρε τώρα. Σταύρος.
1: Καλό βράδυ,
0: Τσαου. Γεια σου. Ατλάντα. Παρακαλώ, Σταύρο. Άκουσες? Σταύρο. Άκουσες το φίλο μας?
2: Ποιο είναι το παλιγάρι αυτό?
0: Ένα παιδί, ο οποίο απειρετεί στην πολεμική αεροπορία.
2: Από πού είναι, από Θεσσαλονίκη είναι, από πού είναι?
0: Από Κατερίνα. Απαλά υπηρετούσε πολεμική αεροπορία.
2: Δώστε χαιρετισμούς από μένα, δώστε χαιρετισμούς. Όχι, λέει είναι αλήθεια.
0: Τι, ψέματα λέμε, τι εγώ, κρατές ψεύτες, αληθινούς εγώ. Τι, έπεσε το αεροπλάνο?
2: Ναι, έπεσε.
0: Το άκουσε θόρυβο, έκανε θόρυβο μεγάλο και...
2: Όχι θόρυβο μεγάλο, Παύλε. Ήμουν στην παρουσία που κόβαμε τα φτερά για να περάσει μέσα από την πλατεία. Που κάνουν το αεροπλάνο. Καταλαβαίνεις. Αλλά σώθηκαν οι πιλότοι. Οι πιλότοι σώθηκαν.
0: Τι ήταν, μοιράζεται αυτό, τι ήταν?
2: Όχι, F5.
0: Ναι. Ωραίο αεροπλάνο. Μεγάλο αεροπλάνο.
2: Ναι, ρε φίλε, μαχητικό ήταν.
0: Μαχητικό, ναι.
2: Αλλά είχαμε τον πιλότο από την επανομή και το έβγαλε άδειε στα πετρέλια την Κεροζίνη στα Χάλ και το έβγαλε ένα από εντάξει.
0: Από την επανομή ήταν αυτός, την επανομή.
2: Ναι, την επανομή.
0: Λοιπόν, άκου να σε πω τώρα εγώ κάτι. Στο είχα πει αυτό. Να σε πω, 1979, πρόσφατα. Το 1979, ρε. Μ' ακούς? Χαμήλω στο ραδιόφωνο, καθυστέρηση.
2: Σ' ακούω, ρε Παυλάκη, σ' ακούω.
0: Λοιπόν, βγαίναμε τα παιδιά στη Καλαμαριά στα Μεσαία και είχαμε πάει στο πανηγύρι της επανομής. Ωραίες κοπέλες, πολύ όμορφες κοπέλες.
2: Τι πανηγύρι, Αγία Μαρίνα ή Αγίος Σωτήρας?
0: Τον Αύγουστο, θυμάμαι, Αύγουστο.
2: Αύγουστος, Αγίος Σωτήρας.
0: Λοιπόν, ωραίες κοπέλες.
2: Έξι Αυγούστου.
0: Αλλά μιλούσαν του Κουταλούδη και του Πινερούδη.
2: Τώρα
0: Παύλη,
2: μην τα συγκυρίζεις αυτά, Παύλη, μην τα.
0: Εσύ πλάκα κάνω, εντάξει, πριν από χρόνια.
2: Ξέρω, φίλε. Έτσι ήταν, αλλά τώρα είναι η ολία, Παύλη, τα κοριτσάκια. Δεν μιλάνε έτσι, Παύλη.
0: Το ξέρω, το ξέρω κι εσύ. Εντάξει, πλάκα κάνουμε. Σιγά, ναι.
2: Ξέρω, καταλαβαίνω.
0: Επάνω, με έχει ωραία κοπέλα. Έχει πολύ ωραίες κοπέλες, ωραίες γυναίκες.
2: Ξέρω, ξέρω.
0: Και ωραίες άντρες είχε. Για χάρη, παιδιά.
2: Δεν μιλες, εσύ, Παύλη, πότε με παντρέψει εμένα.
0: Πότε με παντρέψει
2: εμένα.
0: Σταυρό, εσύ επειδή...
2: Ναι,
0: επειδή
2: ναι, αλλά θέλω ένα καλό κορίτσι, θέλω ένα καλό κορίτσι.
0: Σταυρό, ακούω να σου πω, εσύ επειδή δεν με ξέρεις και ξέρω ότι είναι δύσκολο τώρα κάποιος ο οποίος ακούει να λέει πέντε πράγματα, θέλω να πιστεύεις. Έχω παντρέψει αθελά μου βασικά και θέλω πάνω από 500.000 άτομα.
2: Ξέρω.
0: Δεν σου λέω παραμύθια. Και ό,τι σου λέω να ξέρω ότι είναι αληθινό. Και κάθε ιστορία που λέω είναι αληθινή. Ψέματα δεν γουστάρω να λέω. Δεν θέλω να είμαι μια από τα ίδια.
2: Παύλη, να σου πω κάτι, να σου πω και ένα άλλο πράγμα. Μ' αρέσει που βγαίνουμε στον αέρα και μιλάμε, ρε φίλε.
0: Έτσι, ναι.
2: Μ' αρέσει αυτό, Παύλη. Μ' αρέσει. Ναι. Μα την Παναγία, μ' αρέσει, Παύλη.
0: Εγώ όταν ήρθα στην Κατερίνη, να σε πω τώρα κάτι μεταξύ μας, μας ακούει κανείς, όλοι κοιμηθήκαν τώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Και πήγαμε σε ένα σταθμό, ήμουν σε ένα, στο δεύτερο σταθμό που πήγα, στέλνανε μηνύματα. Κάποια στιγμή είπα, λέω, τι μηνύματα τώρα, το μήνυμα άμα θέλω να το πιστεύει. Λοιπόν, γραμμές στον αέρα. Δεν βγαίνανε και ξέρεις, είπα τη γυναίκα μου, το παντρεμένος ήμουν. Λέω, ετοιμάσου να φύγουμε από εδώ. Δεν κάθομαι, Κατερίνη.
2: Παύλε, έκανες παιδιά σε ζωή σου, έκανες παιδιά.
0: Πώς δεν έκανα. Πολλά.
2: Εγώ δεν έκανα τα
0: πλήρια. Θα κάνεις τώρα, δεν πειράζει. Τώρα θα κάνεις.
2: Και με πειράζει, Παύλη, με πειράζει.
0: Θα κάνεις, ακόμα είσαι νέος, ρε φίλε. Πρες μια κοπέλα 40 χρονών, θα βρουν μια κοπέλα 38-40 χρονών, κάνεις. Μια κοπέλα που ενδιαφέρεται.
2: Να είναι καλό κορίτσι μόνο, Παύλη, να είναι καλό κορίτσι.
0: Λοιπόν.
2: Καλό κορίτσι.
0: Αν βρεθεί μια κοπέλα που θέλει να κάνει κάτι σοβαρό, όσο μου σπάρει τηλέφωνο.
2: Ναι, ναι, αυτό θέλω και εγώ, Παύλη. Να κάνει κάτι σοβαρό.
0: Κοίταξε, σταυρό, παρτάκιας δεν ήμουνα. Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουνα παρτάκιας.
2: Το ξέρω, φίλε, μην τα λες.
0: Τάσο.
2: Με μιλήσει χιλιάδες φορές.
0: Ξέρω.
2: Και τους χορούς που έκανες, και εσύ είπα και εγώ για το κοσμοδρόμιο, για χίλια δυο. Το καταλαβαίνεις, δεν το καταλαβαίνεις.
0: Ξέρω.
2: Είμαι άνθρωπος, ότι είμαι άνθρωπος γυρισμένος μέσα στη νύχτα.
0: Σταυρό. Άκου να σου πω, Μηχανιώνα, πρόσεξε, Μηχανιώνα, Περαία, Αγία Τριάδα, Μπαξέ, περίμενε, Επανομή, Καλλικράτη, όλους χωρούς, με τον Ξανθό Μάγο.
2: Φίλε, ξέρεις όλα τα χωριά γύρω από την Επανομή.
0: Παντού.
2: Τα πάντα.
0: Και
2: πάντα
0: τέλος, στη δεκαετία 90-95, Δέρια, Νάουσα, Έδεσα, Γιαννιτσά, Κιλκής, Λαγκαδά, Κατερίνη.
2: Πού ρε φίλε, ρε Παύλη, είσαι παλιός.
0: Αρχαίος, αρχαίος, όχι παλιός.
2: Αρχαίος, έτσι.
0: Σταυρό,
2: μου,
0: πέμπτη τάξη δημοτικού είμαστε και γίναμε 150 χρονών. Άντε, φιλιά, τα βάλω.
2: Το ξέρω. Παύλε, Παύλε, θα μην βάλεις τα τραγουδάκια τα υπόλοιπα του
0: Μάικη. Ναι, τα βάλω. Ναι.
2: Αλλά θα πεις όμως ότι αυτά τα τραγούδια είναι αφιερωμένα από το Σταύρο από την Επανομή.
0: Έγινε, ναι, παντσά.
2: Έγινε, αγόρι μου, γεια.
0: Κάτσε να πάρουμε και την άλλη γραμμή. Έλα, Ντίνα. Έλα, Ντίνα, σε ακόμα και σένα.
3: Έλα,
0: πες.
3: Πόσες ώρες, μία ώρα και ένα τέταρτο.
0: Ναι, για πες.
3: Λοιπόν, ένα του Μαζονάκη θέλω, το ποτέ, το Μαζονάκη.
0: Ναι.
3: Έλα, βάβλο.
0: Έλα, Ντίνα, ο Βασιλείου είμαι.
3: Του Καρά, τα καλύτερα ταξίδια. Μ' άκουσες?
0: Ναι, να τ' άκουσα. Όλα καλά. Λοιπόν, όλα καλά.
3: Όλα εν σειρά. Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνει. Τσαό. Γεια σας, Ντίνα Λεβέντισσα. Ντίνα Λεβέντισσα και Διονύσης. Άλλη την Ντίνα. Και η αδερφή της του Ελλάδα και αυτού και η Ντίνα και ο Διονύσης. Και ο Λάρης, όλοι. Κάτσε να βάλουμε τραγούδι. Το ποτέ. Μαζονάκης φάει, φίλε, αυτός.

Λοιπόν, έλα Ντίνα, αφιερωμένο για σένα και για τον Διονύση. Λάρη, σε πάρω σε λίγο, Λάρη.

0: Εγώ θέλω τέτοιο το δωρίδο.
1: Το φεγγάρι.
0: Πώς το?
1: Φεγγάρι, το φεγγάρι.
0: Φεγγάρι, οκ. Okay. Το όνομά σου?
1: Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία. Ακούς.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και αν θες κάτι άλλο μας καναπαίνεις τηλέφωνο, σε βγάλουμε στον αέρα.

Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τώρα θα βγάλουμε γραμμές και άλλες. Θα βγάλουμε και άλλες γραμμές. Κάτσε να παίξουμε μερικά τραγουδάκια για τη Μαρία, για τον Διονύση και την Τίνα.

0: αφιερωμένο για τον φίλο μου τον κόλλησα τώρα τον
1: που φτιάχτηκαν με άνθη
0: για τον Σταύρο από την Επανομή.
1: Έχει γίνει αγκάθι αυτά τα στεφανά

0: Βάλε 7 κιλά κρασί να πιούμε για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά με λαχρινή.
1: Μάλλον αυτές οι ατάκες σου.
0: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
1: Χρειάζονται και αυτά, εντάξει.
0: Πήρε ο Σταύρος από την επανομή. Του λέω Σταύρο, άκου που κάναμε χορό. Πιτσιρικάκια.
1: Ναι.
0: Μηχανιώνα. Αγία Τριάδα. Μαξέ. Περέα. Περέα, έχω κάνει 2-3 χώρους εκεί στην Περέα. Πανομή. Καλλικράτεια. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονικιά. Νεράιδα. Ριγκάτο. Στόρ. Καραμνήσεις. Κουκουβάουνες. Κορτσόπον. Πορτάρα. Θεσσαλονίκη όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Κορτσόπον. Ναι. Κουκουβάουνες. Και πού δεν έχουν κάνει χώρους. Δεν υπήρχε μέρος. Μέρος για μέρος για χώρο.
1: Όλοι στη Θεσσαλονίκη και για εκτός και Θεσσαλονίκης εκτός πηγαίνατε.
0: Κάποτε,
1: Γενικά,
0: κάποτε με είπε ένας ακροατής, ένας συνάδελφος,
1: ναι.
0: Ότι λέει ήσουν τυχερός που ήσουν σε μεγάλη πόλη. Του λέω δεν είμαι τυχερός και στη μικρή πόλη να ήμουν πάλι... Είναι να το αγαπάς, είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις, να αγαπάς τους ανθρώπους, να προσέχεις τι λες, να είσαι τυπικότατος, ευγενικός με τις γυναίκες, όχι ψίστης,
1: ακριβώς.
0: Όχι καμάκι, γιατί αφήνεις άσχημες εντυπώσεις. Όταν είσαι μουσικός παραγωγός, δεν μπορείς να κάνεις. Για μένα.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Α, εντάξει, μπορεί να τα κάνω. Εντάξει.
0: Τα κάνανε και γίνανε ξεφτύλα μένα.
1: Ακριβώς έτσι. Αν τα κρατάμε.
0: Στο μουσικό γαλαξία υπήρχε, επειδή ήμουν και η συνδιοκτήτης του σταθμού, υπήρχε ένας νόμος.
1: Ναι.
0: Ότι απαγορευόταν ρητά και κατηγορηματικά τότε, γιατί ήταν πιτσιρίκα τα παιδιά,
1: ναι, τα παιδιά, ναι.
0: Να έχουμε οποιαδήποτε σχέση. Δικιός μου νόμος. Απαγορευόταν ρητά. Προσέχαμε πάρα πολύ. Άλλο τώρα, άμα εσύ δεν είσαι εκφωνητής, ξέρω εγώ, δεν είσαι επαγγελματίας εκφωνητής. Όχι εκφωνητής, επαγγελματίας εκφωνητής, άμα δεν είσαι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να κάνεις τι θες. Κατάλαβες.
1: Κοίτα, ναι, όποιο αυτό πρέπει κάνει να κρατάμε τη θέση γενικώς. Έτσι και επαγγελματίες που είσαι.
0: Και οι ακροατές. Και οι ακροατές μπορούν να κάνουν τι θέλουν.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Εμένα στο μουσικό γαλαξία υπάρχει και μου ρώτησε κάποιος ο κρατής. Ναι, υπάρχει ο μουσικός γαλαξίας Θεσσαλονίκης. Αν γράψει μουσικός γαλαξίας Θεσσαλονίκης, υπάρχει. Και κάνουν κάποια παιδιά εκπομπές εκεί. Τότε που υπήρχε ήταν απαγορευτικό.
1: Τότε.
0: Απαγορευόταν. Εγώ που ήμουν και πιο μικρός τότε, απαγόρευα αυτό.
1: Πόσο ήσουν περίπου.
0: Τότε πόσο χρονών ήμουν, 32 χρονών.
1: 32 χρονών, ναι.
0: Και τι, οι πειρασμοί το 80% ήταν κορίτσια ήταν. Και όμως προσέχαμε. Και όμως προσέχαμε.
1: Ναι, πάρα πολλοί πειρασμοί υπήρχαν. Και όντως.
0: Ρεσί, είμαστε επαγγελματίες. Εμείς το κάναμε γιατί ήμασταν επαγγελματίες.
1: Αυτό. Αυτό ακριβώς.
0: Και είμαι επαγγελματίας. Δεν θέλω να έχω εδώ. Δηλαδή, να είμαι αμακατζής, να πηγαίνω να χρωστάω, να κάνω, να ράνω, να πηγαίνω για φαγητά μόνο. Κατάλαβες το να σου πω.
1: Ναι, σου κατάλαβα. Πάρα.
0: Τα φιλαράκια μου μπορούν να κάνουν τι θέλουν. Που δεν είναι στο σταθμό σε μένα.
1: Εντάξει. Όπως το είπες, τα φιλαράκια σας κάνουν ό,τι εντάξει.
0: Δηλαδή, ένας που δεν είναι εκφωνητής για μένα. Πρέπει να, όταν είσαι ένας που είναι εκφωνητής και είναι επαγγελματίας, όχι του αέρας τέχνης, όταν είσαι επαγγελματίας μπορεί να προσέχεις πάρα πολύ.
1: Μόνο.
0: Γιατί έτσι εκθέτεις και το ραδιόφωνο που κάνεις εκπομπές.
1: Ακριβώς, που κάνεις εκπομπές.
0: Έτσι.
1: Έτσι πρέπει, κρατάμε τη θέση μας.
0: Αυτό μετράει.
1: Πάντα.
0: Σου πω μια φορά τι έγινε.
1: Τι.
0: Είμαι σε ένα μεγάλο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Και κάνω εκπομπές. Κάποια στιγμή το αφεντικό έρχεται ένας από τους δύο που ήταν.
1: Ναι.
0: Να με παρακαλέσει να κάνω το βράδυ. Γιατί ήταν ο σταθμός της Θεσσαλονίκης, ήταν επαγγελματικός, φουλ επαγγελματικός και ήταν 24ωρο βάσεως.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή με έβαλε σε μια ζώνη που ήταν βράδυ, ξημερώματα. Mm-hmm. Γιατί είτε είχαν πάρει άδεια άλλοι και έπρεπε να κάτσω εγώ.
1: Ναι.
0: Να ξέρει αυτή το βράδυ, μιλούσα τηλέφωνα. Mm-hmm. Τους έπαιρνε μια τύπησα, ξέρω εγώ, και τους δούλευε. Και τους έλεγε τι σου κάνω μάνα μου και πού είσαι μάνα μου.
1: No.
0: Και τους έγραψε κασέτα όλους αυτούς. Πρόσεξε, τους έγραψε κασέτα, τον πήγε στο αφεντικό. Τους φώναξε όλους εκεί τους εκφωνητές. Και λέει
1: κάτι, έκανε και, το έλεγα ρεζίλ.
0: Και τους έλεγε, περίμενε, ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Και αυτοί δεν ξέραν πού να φύγουν. Με λέει, ο μόνος που ήταν οκ, ήταν ο Παύλος. Γι' αυτό τον κάνουν και αύξηση, μου λέει, 25.000.
1: Γι' αυτό,
0: 25.000 ελληνικές δραχμές.
1: Έτσι,
0: όχι. Επειδή εγώ ήμουν από πολύ μικρό παιδάκι στο κουρμπέτι, από 10-11 χρονών, τα ήξερα αυτά τα πράγματα. Κατάλαβες.
1: Ναι, και όταν είσαι σε κάποια ηλικία που ξεκινάς από το 11 ραδιόφωνο, μεγαλώντας πάνω σε αυτό, εντάξει, ναι.
0: Και οι συναλλαγές μου ήταν τίμιες. Και ακόμα και τώρα είναι τίμιες, προσέχω πως μιλάω.
1: Ακριβώς.
0: Δεν παίρνω, δηλαδή, υπήρχε ένας τύπος, απίθανος τύπος που έπαιρνε τηλέφωνο εσύ και έπαιρνε το νούμερο και σε ενοχλούσε. Κάτι τέτοια πράγματα, απίθανοι τύποι υπήρχαν.
1: Υπήρχαν και τέτοιοι, Παύλο.
0: Ναι, ναι, υπήρχαν. Εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα έχω. Δεν τα ξέρω. Είναι πολύ μακριά από μένα. Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Προσέχω πάρα πολύ.
1: Έτσι πρέπει.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά, λοιπόν, την καλησπέρα μου.
0: Πόσο είναι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου.
1: Έγινε, γεια. Καλά,
0: γεια. Για το Σταύρο την επαρμή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μισό λεπτό λιγάκι. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Πώς περνάνε οι μέρες, ε? Αυτό ναι, έχει γίνει. Και το πήγε τον πλάκο στο ξύλο άλλος. Πήρε ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου. Αυτά δεν τα είχα ποτέ, ούτε και πειρατικό σταθμό που έκανα δεν τα είχα αυτά. Να σου πω τι έγινε. Πήρε μια γυναίκα που ήταν παντρεμένη. Αυτό τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο στάμα, σε ποιον έγινε. Θεσσαλονίκη, ήταν Σέρες, ήταν Κατερίνα, δεν θυμάμαι. Μπορεί Θεσσαλονίκη, μπορεί Σέρες, μπορεί Κατερίνα, δεν θυμάμαι. Και Σέρες, νομίζω, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Πήρε μια κοπέλα, μια κυρία, ζήτησε ένα τραγούδι. Και πήρε, εντάξει, αυτό ήταν ψήστη, έπιανε παρλά. Όποια έβρισκε φορμή, τέλος πάντων, μιλάω πολύ λίγο. Και την πήρε τηλέφωνο και το σηκώνει άντρα σα. Το που τη σήκωσε η γυναίκα αυτή. Και αυτό το κλείσε. Ξαναπήρε εδώ, το σήκωσε. Την ενοχλούσε, πα εδώ. Και πήγε τελικά και τον πλάκωσε στο ξύλο. Σέρας νομίζω έγινε αυτό. Νομίζω Σέρας. Τέλεια, βλάκα ήταν. Δεν ήταν επαγγελματίας, τελικά τον έδιωξε. Τι, έτσι εκθέτησε το ραδιόφωνο. Τέλος πάντων. Μια φορά θυμάμαι είχαν έρθει εδώ πέρα κάτι κυρίες. Λέει, σας ξέρουμε εμάς, εσάς λέει, ξέρω εγώ. Λέει εμένα. Λέω, εμένα με ξέρεις. Διονύση, άλλα τραγούδια δεν έχει. Άλλα τραγούδια, τέλος τραγούδια. Τραγούδια άλλα δεν έχει, Διονύση.
1: Ακούμε τραγούδια, γουστά.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν. Έκλεισε η γραμμή, πάμε στον επόμενο κρατή. Διονύση, τέλος τα τραγούδια. Φτάνει. Φτάνει γιατί θα κλείσουμε κιόλας. Λοιπόν. Λαρί, τι ήθελες εσύ, για πες. Τρελό αγόρι που κάνει σούζες.
1: Όταν κλείσεις ένα τραγούδι στο τέλος.
0: Ποιο ρε, πες τώρα.
1: Βάλε όποιο θες, τι, του καρά με το δάνειο.
0: Ποιο. Ποιο.
1: Του καρά με το δάνειο μαζί που είναι.
0: Ο καρά σας δίνει μια φορά.
1: Τι.
0: Με λέει, έκανα χορό και μου λέει, Παυλάκι, καμία γκόμενα έχεις για μένα.
1: Άντε,
0: έχω. Όχι, να σε πω, άκου να σε πω την ιστορία. Θες να ακούσεις την ιστορία. Κλείστε λίγο τώρα. Κλείστε το ραδιόφωνο λίγο. Βάλε ένα εκτέα κουράς.
1: Έλα, ναι, έλα, Παύλο, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ τότε βγαίνω, αν θυμάμαι καλά, πιτσίρικος είμαι σχετικά. Και πάμε σε ένα μαγαζί που τραγουδούσε ο Καράς, ήταν που είναι η Ρέβη. Η Ρέβη ήταν ένα μαγαζί πολύ πολυτελείας. Απέναντι όμως ήταν το μαγαζί που τραγουδούσε ο Καράς. Ήταν ένα μαγαζί, κατέβαινε καμιά 20 σκαλοπάτια κάτω. Υπόγειο, ρε. Μ' ακούς.
1: Ναι.
0: Και εγώ πάω με δύο κοπέλες, πιο μεγάλες από μένα. Εγώ, ας πούμε, ήμουν 17 χρονών, αυτές ήταν 25. Και τότε μου λέω που γαράζει, μια γκούμενα για μας έχεις. Παυλάκι, μια γκούμενα για μας έχεις. Τι λες, δε Βασίλη.
1: Άρη, Παυλάρα.
0: Λοιπόν, ξέρω πόσες χωρούς έχω κάνει με τον Καρά. Ξέρεις οι γυναίκες τους. Καράς.
1: Ήταν και ψυχή ο Καράς, ήταν το κάτι άλλο. Πολύ καλός άνθρωπος.
0: Εγώ είχα την τύχη και τους γνώρισα και έκανα και πολλούς χορούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Και με πολλούς από αυτούς που έχω κάνει πάρα πολλούς χορούς. Αφού τώρα άκου να σε πω, τώρα να μου πεις, ας σε δώσω 100 ευρώ, πάμε σε ένα μπουζουξίδικο. Δεν θα πάω. Δεν θα πάω γιατί τα βαρέθηκα, τα συγχάθηκα. Όλα. δεν με συγκινούν. Όταν κάνεις χορό, φίλε, και είσαι 12-13 χρονών και είναι οι γονείς σου, πατέρας και μάνα σου, και βλέπεις κάτι, πιστόλια, μαχαίρια, όπλα, ξέρω εγώ, χασίσια, ιστορίες και όλα αυτά, τα είδες από πιτσίρικας, γυναίκες, ό,τι θες, τα βαριέσαι. Ξέρεις κάτι, εγώ τώρα, δηλαδή, ήρθα στην Κατερίνη να ηρεμήσω, όχι τώρα, χρόνια δηλαδή, και δεν πάω. Δηλαδή βλέπεις ότι δεν ντύνομαι και πολύ καλά, μ' αρέσει έτσι το χωριό, μ' αρέσει έτσι η ηρεμία.
2: Απλά ηρεμία.
0: Βαρέθηκα.
2: Κατάλαβα.
0: Μιλάμε για
2: λεφτά.
0: Τα λεφτά ήταν σε μαύρες σακούλες. Και οι σερβιτόροι κλέβανε στον άλλον. Ούτε αποδείξουν τίποτα. Τίποτα. Τώρα η Ελλάδα μπήκε σε ένα λούκι. Τα τελευταία 5-6 χρόνια μπήκε σε ένα λούκι και κόβουν αποδείξει και τα λοιπά. Παλιά τίποτα.
2: Τώρα κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις, που τραβάει η ψυχούλα σου.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
2: Η ηρεμία που είπες. Έχεις και την εγγονούλα σου. Τι άλλο θες.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Τα ματάκια, την υγειά μας να έχουμε.
0: Ντίνα.
2: Αυτά.
0: Το τρελό κορίτσι.
2: Ναι ρε Παύλο, ναι.
0: Για πες τραγούδι,
2: θέλω του Βασίλη Καρά που τραγούδισε με τον Χρήστο Δάντη.
0: Ποιο, Μοναξιά.
2: Ναι. Αν μπορείς βέβαια.
0: Ναι, και ποιο άλλο θες.
2: Μόνο αυτό. Μόνο αυτό Παύλο.
0: Και ποιο άλλο θέλει, εντάξει, okay. Έγινε.
2: Ακτή.
0: Έγινε.
2: Έγινε Παύλο,
0: έγινε. Γεια σου, λοιπόν, αυτά.
3: Βασίλης Καράς.
0: Και με τον Δάντη έχω ένα χορό. Με τον Βέρτη ματαιώθηκε τελευταίες μέρες. Να κάνουμε ένα χορό με τον Βέρτη. Όχι τώρα. Παλιά μιλάμε, έτσι. Αυτοί δεν ήταν τότε φίρμες, ήταν πρωτοεμφανιζόμενοι. Μετά μα γίνουν φίρμες, δεν... Τζάμπα έρχονταν. Τζάμπα. Σε μένα δεν παίρνουν αυτόν τον φράγκο. Και μεγάλα ονόματα. Τώρα ένας που δεν τα ξέρει, ένας που μου άκουγε Μάνος και δεν με ξέρει, έσα λέει μπορεί να λέει ψέματα αυτός. Δεν είναι ψέματα, αλήθεια λέω. Τους φαίνεται παράξενο, ας πούμε. Κάθε 7 μέρες χορό κάναμε. Μαγαζιά μιλάμε τεραστίων διαστάσεων. Χωρούσαν 1.000-1.500 άτομα μέσα. Θεσσαλονικιά, Νεράιδα, αναμνήσεις, πώς τον ήταν το μαγαζί, το ξέρω, Κοσμοδρόμιο, μαγαζάρι, μιλάμε. Χαμός, πανικός. Τι είδα τα μάτια μου. Τι είδα, να σου πει. Και όταν ήρθα εδώ σε ένα σταθμό, δεν θα πω σταθμό, ήμουν σε ένα σταθμό 5-6 μήνες και ήμουν και σε ένα άλλο σταθμό. Και σε άλλους σταθμούς της Κατερίνης μου. Εγώ πήγα με χαμηλά την μπάλα, όπως πάντα πάω χαμηλά. Μερικοί το εκλαμβάνουν σαν αδυναμία αυτό. Συνάδελφοι. Εγώ πάντα δεν χρειάζεται. Και τέλος πάντων, ό,τι έγινε, ας πούμε, αλλά δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Και δεν τα έλεγα. Τα λέω τώρα που περάσαν και τα χρόνια και φτάσαμε σε μια ηλικία. Λοιπόν, και αυτό τα λέμε. Αυτά.
3: Σε ένα τραγούδι που τραγουδούσαμε μαζί.
0: Ντίνα και Λάρη.

ο Πιτσιρίκος. Έγραψα ένα τραγούδι. Άρα μοναξιάλο, όλοι μόνοι είμαστε. Όχι, μιλάω και παρακάτω. Να είχες μέσα σου καρδιά και θα το δοκιμάσουμε. Το στέλνει και λέω.

και με τον Χρήστο Βάντη κάνα χορό και με τους Μαρίνα, σε είδα, θα σε πάρω σε λίγο να σε βγάλω να σε ακούσουμε στον αέρα. Λοιπόν, μια συνεργασία που είχα κάνει και ήταν στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, ένα ποράστιο Θεσσαλονίκης είναι, είχα φέρει τους Pix Lux. Ήταν 1997 Θεσσαλονίκη, στη Χαλάστρα, σε ένα κλαμπ της Χαλάστρας εκεί, δεν θυμάμαι πως λεγόταν, πέρασαν χρόνια τώρα, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Και είχαμε φέρει στο εποχή μουσικού γαλαξία, μουσικός γαλαξίας τότε που είχαμε το σταθμό, είχαμε φέρει τους Pix Lux στη Χαλάστρα και έγινε χαμός. Και θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα, και με την Κωνσταντίνα έχω κάνει χορό και με τους Ζιγζάκ έχω κάνει χορό και με τους Κατσάμπα έχω κάνει χορό και με πάρα πολλούς τραγουδιστές. Τζένι Βάνου, Διονυσίου, Στράτος, Άγγελος, Λιδάκης, πολλούς, Λιακόπουλος, χιλιάδες τραγουδιστές. Τερζής, Καράς, Μελάς, Στανίση, χιλιάδες χορούς και πολλούς άλλους τραγουδιστές που δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Pix Lux που είχαμε κάνει και ένα χορό στο 1997-98, θυμάμαι τώρα, στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκη, σε ένα κλαμπ. Είχαμε φέρει το Pix Lux, μουσικός γαλαξίας τότε, ο Μενάκης Ιδιοκτήτης.

Θυμάμαι την συνεργασία που είχαμε με τους Pixie Lux, ο μουσικός γαλαξίας στην εποχή εκείνη, στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης. Χαμός γινότανε.

Λοιπόν, για να πούμε λίγο και για τους χορηγούς μας. Την εκπομπή την οποία ακούτε σας την προσφέρουν το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές 6 ώρα το απόγευμα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, φτιάχνει φοβερά χαμπούκερ. Delivery 23510 39 911. Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code Παναγίτσα Αλδάρη 4 Κατερίδη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής στο Σεραϊκό. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60.

Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμβια Σονίδη 9. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμβια Σονίδη 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμβια Σονίδη 60, σταθμός. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στην προστολή. Ελληνική και γερμανική, γερμανική κουζίνα και ρεβούς και το pulled pork. Ανοιχτά από το πρωί 11 η ώρα και το

Λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510 39911. Και το Σεραϊκό.

0: Μ' ακούς? Μισό το λίγο. Μ' ακούς?
1: Το ξέχασε, δεν πειράζει.
0: Ποιο?
1: Είχες πολλούς ακροατές, δεν πειράζει.
0: Ποιο? Ποιο?
1: Εσύ θα το βάζεις.
0: Ένα τραγούδι.
1: Και θα το αφιέρωνα, ναι, και στην κυρία Χαρά, στην Αναστασία, σε σένα.
0: Α, βάλουμε Άγγελο Διονυσίου.
1: Στους...
0: Α, βάλουμε Άγγελο Διονυσίου.
1: Εντάξει, λαϊκά θα βάλεις τώρα.
0: Τι, βάλουμε ξένα, τι βάλουμε.
1: Βάλω ό,τι θέλεις.
0: Παίζεις ένα τραγούδι.
1: Βάλω ό,τι θέλεις. Θα κάνουμε παρέα τους αλικέδες.
0: Πώς?
1: Θα κάνουμε παρέα τώρα τους αλικέδες.
0: Γιατί?
1: Άμα βάλεις Διονυσίου.
0: Όχι, θα βάλω ξένα, θα βάλω.
1: Βάλε ό,τι θέλεις. Το αφιερώνω και στους εκφοντές της Θεσσαλονίκης. Η κυρία Χαρά δεν ακούστηκε απόψε.
0: Παντρεύτηκε.
1: Μωρέ, μακάρι να έχει παντρευτεί.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά μπορείς. Μας είχε καλέσει, αποκλείεται.
0: Ναι. Όχι, ακούει. Εντάξει, διαφωνώ, εντάξει. Δεν μπορώ να περιμένω.
1: Κυρία Χαρά, μ' ακούς, βγες στον αέρα.
0: Όχι, κοιμήσου, κυρία Χαρά. Μην ξενυχτάς. Μην ξενυχτάς.
1: Και άμα ξέρεις να βάλεις.
0: Ξέρω.
1: Ή Διονυσίου ή το Μαρίνα Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, θα βάλω Άγγελο Διονυσίου που της αρέσει ο Άγγελος Διονυσίου.
1: Α, μπράβο, βάλε.
0: Ο Άγγελος Διονυσίου.
1: Και σε σένα θα αρέσει.
0: Ναι, έχω κάνει χορό.
1: Από ό,τι άκουσα, ε?
0: Ναι, ωραία φωνή ήταν. Και καλό παιδί. Έχω κάνει χορό μαζί του. Και με την Κωνσταντίνα έχω κάνει χορό και με του Ζικ Ζακ έχω κάνει χορό.
1: Και έχεις παρατηρήσει ότι όταν τραγουδάει ο Διονυσίου έχει μία... Δεν πιέζεται, δεν...
0: Φωνάρα είναι, άστε με τη Ζακ.
1: Ναι, τραγουδάει άνετα.
0: Εγώ άκουσα,
1: πω, δηλαδή,
0: άκουσα και τον Πασχάλη, άκουσα και τον Πασχάλη, τον Αρβανιτίδη,
1: ναι.
0: Τον είχαμε, ένας φίλος μου ήταν και πάει και με έβαλε να τον ακούσω. Ρε παιδί μου, τι φωνή έχουν αυτοί, δυνατές φωνές έχουν, μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι να πεις και τι να κάνεις.
1: Έγινε, Παύλο.
0: Πάντως ο Άγγελος Γιάννης ήταν πολύ καλός τραγουδιστής και άλλο παιδί.
1: Ναι,
0: και σοβαρός
1: είναι. Και όπως τραγουδάει, λες και βούτυρο. Τόσο... Και... Δεν ζορίζεται, δεν.
0: Για το Στράτο μιλάς.
1: Όχι.
0: Για τον Άγγελο.
1: Για τον Άγγελο.
0: Όλοι είχαν ωραίες φωνές ακόμη τους όλοι. Τους όλοι έχουν ωραίες φωνές.
1: Για παιδιά από τους
0: ωραίους. Πώς?
1: Τίποτα.
0: Ζεμπεκιά.
1: Κάνε χορό.
0: Θα έρθεις άμα κάνουμε χορό.
1: Και βοηθάω κι εγώ.
0: Θα έρθεις δηλαδή κι εσύ.
1: Άμα χρειαστεί θα βοηθήσω κι εγώ για να γίνει ο χορός.
0: Πώς θα βοηθήσεις, θα πεις να έρθουν ο κόσμος.
1: Και βέβαια και χορηγοί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ξέρω.
0: Ξέρεις, εγώ δεν ήθελα να ξαναμπλεχτώ με τους χορούς. Γιατί πέρασα, επειδή ήμουν και πολύ μικρός και έκανα χορούς, καμιά φορά με ρωτάνε, μου λέει πώς γίνεται, πώς έκανες χορό.
1: Ναι, είναι κουραστικό.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Ναι.
0: Τι ψυχοφθόρο είναι. Θα έχει κόσμο, δεν θα έχει κόσμο, θα έχει κόσμο, δεν θα έχει κόσμο. Εγώ το 1993 με το Μουσικό Γαλαξία μέχρι το 2004,
1: ναι,
0: κάθε Σάββατο, κάναμε σε διάφορα μαγαζιά, κυρίως σε πολύ μεγάλα μαγαζιά.
1: Ναι.
0: Είχαμε φτάσει να κάνουμε στο μεγαλύτερο μαγαζί και δεν χωρούσαν ο κόσμος. Δεν χωρούσε. Ένα μαγαζί, δύο-δυόμιση και χωρίς καλλιτέχνες. Εγώ έπαιζα μουσική, ήμουν DJ εγώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να δεις τι, είχα και μικρόφωνο και τους μιλούσα. Είχα μικρόφωνο, έπαιζα μουσική και τους μιλούσα. Τους έκλειναν τα φώτα, είχαμε φανταστικά μαγαζάρες μιλάμε.
1: Ναι.
0: Και τότε θυμάμαι είχα πάει να κλείσω το παγοδρόμιο το οποίο χωρούσε πάνω από 5.000 άτομα. Και ήθελα να κλείσω και δεν μου το δώσανε. Γιατί δεν χωρούσανε. Από τις 6 ώρα άνοιγε η πόρτα, Δηλαδή αυτό, δηλαδή σκέφτομαι καμιά φορά και λέω αυτό πώς έγινε ρε παιδιά.
1: Και όλα με, και όλα υπευθύνη σου.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι. Εγώ ανακάλυψα την εκπομπή, εγώ την αυτό όλοι δεν τη θέλανε την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Δεν τη θέλανε, όχι, δεν τη θέλανε. Εγώ την και ήταν εναντίον όλοι. Αν δεν ήμουν ιδιοκτήτης δεν μου αφήνουν να κάνω την εκπομπή αυτή. Και όμως είχε, θυμάμαι μια φορά μιλούσε ο ένας συνέτερός μου συγχωρεμένος και του είπε με την Άλκο και του λέει δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει το βράδυ αλλά έχετε μεγάλη, έχετε ένα ποσοστό γύρω στους 80% στη Βόρεια Ελλάδα και στη νεολαία, στη Θεσσαλονίκη ήταν πρώτος ο μουσικός γαλαξίας στη νεολαία έτσι και μετά ακολουθούσε με μεγάλη διαφορά ένας άλλος σταθμός. Ήταν, δηλαδή τώρα σε, να είναι έξω από το στούντιο 1000 άτομα και το στούντιο έξω από το στούντιο να είναι από το στούντιο 1000 άτομα ναι, να ανοίγει η πόρτα 6 ώρα και να έχει μια ουρά τεράστια στα κλαμπ χωρίς καλλιτέχνες, χωρίς τίποτα. Αυτό δεν έχεις να γίνεις. Πας σε Κουφάλια, Γιαννιτσά, Βέρεια, Νάουσα, Έδεσα, Κιλκής, Λαγκαδά, Κατερίνη και να γίνεις sold out χωρίς καλλιτέχνες.
1: Είναι κουραστικό αυτό πάρα πολύ ψυχοφθόρο όπως το είπες γιατί δεν είναι όλα υπευθύνη σου, πρέπει να πάει σωστά το, να πάει σωστά ο χορός χωρίς να γίνει κάτι.
0: Εμείς αυτό που κάναμε το αγαπούσαμε το ραδιόφωνο,
1: ναι.
0: Αγαπούσαμε και τον κόσμο. Δεν λέγαμε έλα μωρέ τι είναι αυτή η μεγάλη, η μικρή είναι αυτή, είναι έτσι εκείνη και η γιουβέτση και τέλος. Δεν έχει σημασία. Και στον τελευταίο σταθμό που ήμουνα, στον πρώτο τελευταίο σταθμό, παρόλο που νεολαία δεν άκουγε ραδιόφωνο, εμένα μ' ακούγανε. Να και εδώ τώρα τελευταία, παίρνουν και νέα κορίτσια εδώ στο Μάνος.
1: Ναι, ακούω.
0: Ναι.
1: Και όταν σε άκουγα εγώ δεν είχες τόσο.
0: Όχι. Όταν ήρθα εδώ ήταν δύο-τρεις κοπέλες που πέραν τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: ναι
1: τι, βλέπω ναι. Τώρα ότι αφού θέλεις να το πιστέψεις,
0: ναι.
1: Εχθές πήγα στη πλατεία, είχα κάποια δουλειά, λοιπόν, και περπατούσα την 7η μεραρχία και μετά το πεζόδρομο, λοιπόν, όπου υπήρχαν 3-4 άτομα, λόγω τιμής, μιλάγανε για την εκπομπή σου. Λέω εγώ παρεστήσεις έχω. Γυρίζω, ο ένας λέει Παύλο, ο άλλος πιο κάτω έλεγε έχει πολύ ακροματικότητα ο... Αχ, με το επίθετος έλεγε.
0: Βασιλείου.
1: Ο Βασιλείου.
0: Ναι.
1: Λέω τι γίνεται. Δηλαδή υπήρχαν έτσι 3-4 άτομα και συζητάγανε.
0: Ναι, τέλος πάντων. Αυτό να σε πω κάτι, αυτό μου συνέβη και μια φορά και το λέω τώρα όχι για να ψηλώσουμε, μου έκανε εντύπωση, ούτε εγώ το περίμενα αυτό. Ήμουνα στον Αλέξανδρο, ο σταθμός ο οποίος ξεκινούσε, ας το πούμε, όχι ξεκινούσε, εντάξει, πάλευε. Εντάξει, χαίρομαι τώρα που πάει και καλά και όλοι οι σταθμοί να πηγαίνουν καλά, εφού χαίρομαι. Λοιπόν, και πήγαινα τα παιδιά μου, τα μικρά τότε, και τα πήγαινα να τα αγοράσουν κάτι και τα λοιπά. Και μου λέγανε, ας πούμε, χωρίς να πω τίποτα εγώ, μου λες ο Παύλος Στρελίου, ξέρω εγώ, σ' ακούμε, ξέρω εγώ, τα βράδια που λες εγώ. Και πήγα σε ένα μαγαζί, εντάξει, λέω ένα μαγαζί, έτυχε τώρα, σιγά τώρα. Πήγα σε ένα άλλο μαγαζί και εκείνο τα ίδια πράγματα. Πήγα και σε ένα άλλο μαγαζί και άρχισα να αναρωτιέμαι τι συμβαίνει, ας πούμε. Δεν το πίστευα κι εγώ ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Δεν το πίστευα.
1: Και εγώ σε όποιο μαγαζί θα πάω, ακούω την εκπομπή σου το βράδυ.
0: Να σου φαλά.
1: Όταν θα βγω.
0: Να σου φαλά. Λοιπόν, αυτά.
1: Έγινε. Χάρη καλό μου. Βράδυ, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Και πάντα είμαι η τελευταία των Αμερικανών.
0: στην κυρία Χαρά.
1: Είμαι ικανόν, τελείωσε.
0: Ναι, αφιερώνω τραγούδι στην κυρία Χαρά. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά, γεια σου, γεια σου. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου. Όπως ήταν μια φοιτήτρια, η οποία ήταν σπούδασε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εποχή Μουσικού Γαλαξία, 97-98, πέρασμα, Θεσσαλονίκη, και μου λέει αυτή, μου λέει έτσι και έτσι, λέω ρε εσύ, από μένα εγώ τα ξέρω πολύ τυπικά, δηλαδή έτσι αυτά, απλά, όχι μου λέει, δεν μου τα πεις, μου λέει όπως τα ξέρεις. Και τα έγραψα και της τα είπα πέντε πράγματα, σπούδασε αυτή μέσα μαζικής ενημέρωσης, πανεπιστήμια. Και λέω πάει την έδαψα την κουμπέλα. Και ήρθε αυτή με χαρά, ξέρω εγώ, μου πήρε και συνέντευξη. Τηλεφωνική από κοντά, μια πολύ όμορφη κουμπέλα. Και μου λέει σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μου λέει έγραψα πάρα πολύ καλά, με είπανε που τα βρήκε και τα λοιπά. Λέω εγώ, καμιά φορά από εκεί που δεν περιμένεις, πώς είναι τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι και να κλείσουμε. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, πάρα πολύ το τραγούδι αυτό, και το αφιερώνω στην κυρία Χαρά που της αρέσει πολύ. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου. Έχω κάνει χορό, ναι, έχω κάνει χορό με τον Άγγελο Διονυσίου. Φοβερός είναι, φοβερός, φοβερός, παλιά όμως.

αφιερωμένο για το Διονύση και την Τίνα. Επίσης αφιερωμένο για το Διονύση και την Τίνα, για τον Λάρη και την Τίνα. Γεια σου Μαρίνα.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ακροατές και όλες τις ακροάτριες. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά. Καμιά φορά μπορεί να ξεχάσουμε και κανένα τραγούδι ή κάποιο τραγούδι να μην το μεταδώσουμε σωστά, γίνονται και αυτά, αλλά εσείς το είστε. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι, θα βάλω 2-3 ξένα τραγούδια, εγώ δεν ξέρω να παίρνω μικρόφωνο, σας χαιρετώ. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που άκουγα πιτσιρίγος, τα έβγαινα στα μεσαία, είναι από την Μαρκέλα Μπέλα, το Μεσούνο Μάι. Ωραίο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Το Μάνος, ο Μάνος είπαμε, ο Μάνος είναι ένα ιστορικό ραδιόφωνο και πρέπει όλοι οι διαφημιστές να το στηρίζουν, γιατί τον ακούνε το Μάνος, όχι τον ακούνε. Κοίταξε, καμιά φορά στο μαγαζί μπορεί άλλος να σε ακούσει, αλλά όταν πάει στο, όταν φεύγει το, και παίρνει το αυτοκίνητο, πατάει ράδιο Μάνος. Παίζει ωραία τραγούδια ο Μάνος, να το ακούτε και να διαφημιστείτε. Ο 122 με ρωτάει για εκείνο, είναι ιντερνετικό, μουσικός γαλαξίας είναι ιντερνετικός. Α, μουσικός γαλαξίας Θεσσαλονίκης, θα γράψεις και θα το βρεις άμα διαφέρεις. Μουσικός, παίζει ωραία τραγούδια, φοβερά. Και κάνουν παλιέρες τέχνες, κομπή και ωραίοι. Λοιπόν, αυτά. Παιδιά, σας χαιρετώ. Σας βάζω μερικά ξένα τραγούδια και σας χαιρετώ. Μεσούνο Μάι, Μαρκέλα, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Πιτσιρίκος το ακούω αυτό. Λοιπόν, θα σας παίξω μερικά τραγούδια ξένα και κλείνουμε. Να είστε καλά από μένα, τον Παύλο Βασίλειο, αύριο στις 8. Πρώτα Θεός και πάνω απ' όλα Θεός. Γεια σου Λάρη, γεια σου Ντίνα. Γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα. Γεια σου Μαρίνα. Γεια σου κυρία Χαρά. Γεια σου Αναστασία. Bye bye. Γεια σου.

τον Παύλο Βασιλείου. Καληνύχτα. Γεια σας. Καλό ξημέρωμα. Αύριο, πρώτο Θεός, 8 η ώρα. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, καλό ξημέρωμα. Γεια σας.

Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αφιερώσουμε εσείς και εγώ στη μνήμη του αγαπημένου μας Στέλιου κάποια από τα τραγούδια που είπε. Έτσι όπως ήξερε μόνον αυτός και που είμαι σίγουρος πως όλοι μας θα αγαπήσαμε. Πάμε, μαέστρο!

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

θυμάμαι απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φύλαμαι απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φύλαμαι απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φύλαμαι αγάπη μου, φύλαμαι. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου για να κρατήσω

σαν να είναι πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι τελευταία. Φίλα μ' απόψε.

Είδα ένα δύστιχο γονιό με στεναγμούς να κλαίει και ένα παιδί στο πλάι του με πόνο να του λέει.